0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: εσένα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος

0: λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Πικροτάθμης και βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο, ο άνδρας ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του συνοδικού φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανίες στα χέρια. Η σύντροφος του θανόντος δήλωσε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, ενώ οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου. Σε ρυθμούς σπριντ θα κινηθεί η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο με ορίζοντα τις κάλπες της άνοιξης, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ρώσιμο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις 450 αιωλικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας στην Αττική, σε περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία εδώ και μια εβδομάδα στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010. Θλίψη για το θάνατο του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, αρχικά σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα και αφοσιώθηκε σε συγγραφή βιβλίων και στην πραγματοποίηση διαλέξεων, μεταξύ άλλων στο Ίδρυμα Γουλάν Ριχών και το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη. Αύριο στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγκεν στην έδρα της απόψε 8.30 στη ρεβάνση του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός στη Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνση του 0-0 με ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Μάλμα 8-26, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του άλματος Σμίκος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15.
2: Ο καιρός.
8: Έθριος σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
2: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
10: Ναι, γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
11: Γεια, καλά.
10: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
12: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
13: Σκυλέσα της λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε.
10: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
11: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
10: Όχι, καταρχάς, αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον μπροστά το Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και σας πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
11: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
14: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
10: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά, το Πολυβόλου.
11: Ο παπάς.
10: Ναι. Έτσι, μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου έρθει τώρα.
11: Όλο έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
10: Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
11: Κοροϊδευτικά το λέω.
10: Α, εντάξει.
15: Γεια σου, Αποστόλη, από Δανία, Δανοκουνού.
11: Γεια σου, λέω.
15: Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του μπουμπούκος μας.
11: Δεν το ρουφάει.
15: Θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
11: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλο, δεν του κάθεται με τίποτα.
16: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
11: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο. Και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνεις το χατήρι. Ε, στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαράς ενέσεις, μπράβο.
15: Σωστό, ναι, να βαράς ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία τον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνης.
11: Τι είσαι εσύ.
15: Αναρχοκουμούνης.
11: Ανατρίχιασα.
15: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
11: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Όχι εσωτερικού, αναρχικού.
15: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
11: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
15: Σωστά, ναι.
11: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε? Είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
15: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμι στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
11: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο. Από Δανία να είσαι και εσύ, εντάξει.
15: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούν και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
17: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
18: Και λίγοι ήταν.
17: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
15: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στο διάολο.
19: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα αποστολή από ένα δικηγόρο. Είπε ένα δικηγόρο σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
11: Ναι.
19: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
11: Ναι.
19: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε η ανακρίτη αυτή, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήρανε.
11: Και τώρα το ίδιο είναι.
19: Δυστυχώς, αποστολή μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι, δυστυχώς.
11: Ξυπνήστε.
19: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
11: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
19: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
11: Καλά, κατούρα και λίγο.
19: Λάβετε, άκουσε, εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο, όποιος θέλετε.
11: Τσιπρόσκυλο είσαι.
19: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο που μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
11: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και σηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
19: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, δε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
18: Καλησπέρα, Αποστόλη.
11: Καλησπέρα.
18: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με υποτίμια στην προηγούμενη φορά που πήρα.
11: Εσένα, εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
18: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
11: Ναι, ναι.
18: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο τέλος πάντων πάνω βόρεια.
20: Η κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
18: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους. Κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για δύο ώρες. Καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά, απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας. Να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ο κυνήγι των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν τρεις συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από δύο παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν. Τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
21: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το.
11: Κάικες
21: και
11: εσύ,
21: και το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι Μαρκόνι, Ποθήτη.
11: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι σε πειράξανε.
21: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
11: Σωτήρι!
22: Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε!
21: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
11: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
21: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78 που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
11: Εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
21: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
11: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντάς. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
21: Ναι, πρέπει να είπαμε.
11: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
21: Μοιάζει
11: σαν να συνεννοούμε. Και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
21: Σε πετάει από τον δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
11: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα, ναι, εντάξει.
21: Αυτό, να το.
11: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και... Να είσαι καλά. Γεια.
23: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
23: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry, κιόλας, ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι σε ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένας από τους λόγους που δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βύρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός, καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι. Είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 παντού και ποιο είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιο είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών.
11: Είναι.
23: Αυτό αν μπορεί, βάλ τον ακουστή. Αν μπορεί, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι. Ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές που δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βύρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν Ρουφιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ίκαρου Νέας Ιωνίας.
0: Καβλιάρι μου, όχι με αστεριακό.
1: Τι θες, ρε.
0: Αφού δεν με βγαλές γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά.
1: Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες, τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια. Ποιο παράσιτο.
0: Σου είπα και προχθές όμως, αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω, είτε με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε στον Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
4: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαίτερος, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
0: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
1: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
0: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλους που τρώγανε μια ζωή.
1: Από ποιο θα πάρει την πρίκα, εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, δεν κρέσει, ποιος θα δώσει την πρίκα.
0: Τι να πει το παράσιτο, το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα. Ρε, πότε δουλέψατε, ρε, ποιος αισθάνεσαι όλα αυτά. Είναι που πήρε το εφεδίμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο. Μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά τους αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
1: Αυτοί δεν σε ενοχλούν, όμως ψηφίζεις.
0: Μπορείς να τους βγάλεις. Δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
1: Α, όχι, ε. Α, από την αξία τους βγήκανε.
22: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο.
0: Άλλο σου λέω, ρε, βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
1: Ενώ εδώ τι είναι.
0: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
1: Α, αυτό, να δώσουμε βάση το υποτίθεται.
0: Έλα, ναι, μα σύντοση, αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε, αδερφέ.
1: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ, φίλε, δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω. Με τους αγρότες.
1: Να, τώρα τα αλλάζεις.
0: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες, εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς. Είχα πει ότι είναι φάουλ όπως και με τον Κυρανάκη, ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε, που έχει κάνει. Σε πάρα πολλού τομεί ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
1: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α,
0: καλά, εντάξει τώρα. Εγώ.
1: Το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.
24: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
26: Ο Μιχάλης Σήμα από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε στους ίδιους αστυνομικούς θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί να πάνε στον Τυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
1: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
26: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
1: Okay.
26: Δεν νομίζω.
1: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
26: Λοιπόν, αυτό. Για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου, από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε. Και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα ΙΟΤΑΧ και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800-900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
2: Καλησπέρα.
1: Yeah.
2: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
1: Το βασιλιά μας. Ναι.
4: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
2: Ναι, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση δίδαγε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιριών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
1: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
2: Δεν τον κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
1: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φέλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό να συμφωνήσουμε βεβαίως.
2: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές. Όλοι δαγκωτό να ψηφίσουν τον Παύλο για να μας
1: και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
2: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
1: Και ας μην υποφθαλμιούν βασιλικό θόκο.
2: Όχι.
1: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
3: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
1: Γεια σου φίλε.
3: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
1: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατα... Όχι, να τα πάρουμε όλοι, αν δεν γίνουν εκλογές.
3: Αυτό λέω. Οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
1: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
6: Καμίσου!
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
3: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
3: Και εγώ και μάλλον και όλοι, εντάξει.
1: Η δικιά σου.
7: Αποστόλη, αγόρι μου.
1: Έλα μου.
7: Ο φίλος ο αναρχοάπλητος.
1: Μάλιστα. Τι θέλεις?
7: Τι θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε γόνοπνο της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
1: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
8: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
7: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
1: Εντάξει.
7: Τι πράγματα είναι αυτά?
1: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
7: Είναι απαράδεκτα.
6: Ρε, δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα, βγάζει λεφτά μόνη της.
8: Μπράβο.
7: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει? Μπορεί να μου πει.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
7: Εντάξει.
9: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
9: Αποστόλη, εσύ είσαι?
1: Ναι, ναι.
9: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
9: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
1: Παράσταση?
9: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε?
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
9: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια. Συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, έχω πει και την άλλη φορά.
1: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε, γιατί το κρύβει.
9: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγε για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
1: Απαπα, σκυλί!
6: Σκυλί!
7: Ρε Αποστόλη.
9: Ναι, κάτσε και μιλάει και ο Βασίλης. Λοιπόν,
1: έλα ρε Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
9: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5 του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ
1: μάλιστα.
9: Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
1: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις? Ήρθες μία φορά, εντάξει.
9: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
1: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε ρε Βασίλη να μιλήσω λίγο. Ε,
7: πλάκωσε. Λέω τις ρακές κάτω.
1: Τις πλάκωσα.
7: Να σε καλά, μπροστά Αποστόλη.
1: Και εσύ.
9: Απέστε,
7: για... τι να σου πω.
9: Αποστόλη.
1: Έλα, δεν συνεννοούμε με τον Βασίλη, έλα εσύ.
9: Άντε, είναι κριτικός, δεν θα περιμένεις. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνης αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι.
9: Μπράβο. Ο οποίος είναι εξαιρετικότατος και τον είδα φέτος στο μεγάλο μας τσίρκο. Καλά το λέω.
1: Ναι, ναι, καλά το λες.
9: Ναι, και η Ασπασία.
1: Στρατηγού.
9: Η οποία καλά είναι ύφωνες. Μπράβο του, μπράβο του. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
9: Ευχαριστούμε για όλα.
10: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
12: Το είδα, ναι.
10: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
13: Σας αγαπάμε πολύ.
14: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
10: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
12: Τι?
10: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
21: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
12: Γιατί είσαι πονήρο.
21: Αλλά όχι αυτό
12: που. Αχ, μαρί σου πια.
21: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
12: Ποια Βίκη είναι αυτή?
21: Αυτά φαίνονται.
12: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
21: Να δείτε γιατί εδώ.
12: Το Μαρκόνι, το Μαρκόνι. Θα τον προσέχει.
15: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισεί. Παναγία.
21: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
12: Δεν είναι ταπεινοί, να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
21: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
12: Τρέχει το νερό.
16: Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλονέ δώσες φυλακή.
21: Ο Ομπάμα, ναι, το τρέξε και ο Ομπάμα.
12: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
21: Τρέχει και ο άλλος τρέχει.
12: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα, τα είπα, γεια.
17: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
12: Έλα.
17: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό τόσο
12: φαντασμό. Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
17: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
12: Ναι.
17: Αυτό το σκουλί και αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
12: Ναι.
15: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
27: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
15: Μπράβο.
27: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
28: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
12: Έλα
28: κότορα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
12: Ναι, που της κάνανε bullying.
28: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο, σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει φλό, έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασες. Άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασες. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάω το χέρι του. Λέω τι κάνεις, μην χτυπάς στο παιδί. Πετάκι τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασες το χέρι. Εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει. Για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να πάνε ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη. Είναι πραγματικά. Οι καθηγητές είναι ευνουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
29: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι.
30: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
31: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
30: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
31: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
30: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
31: Τηλέφωνο 697-3300-961.
30: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
31: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
31: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Σε χαιρετώ, σε καλησπέριζω.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
1: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Έτσι από περιέργεια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ θα σου το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
1: Θα υπάρξουν, Τότε να σου δώσω κι εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
2: Δεν είδε πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
1: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμο, ή μπε. Φίλε μου.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, Γιάννης με τα Χανιά, όπου θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορούσα να έρθω στην αιτία.
2: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
1: Τον απόλαυσες, φαντάζομαι.
2: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
1: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγε από τη σκηνή. Το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζει, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό. Να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει την τυφόρα και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητήσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφηκε τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτό το βίντεο πρέπει να τα.
2: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
1: Unity, ωραία. Αυτό
2: το Unity Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
1: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες.
1: Σκληρός. Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποκτηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
2: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
2: Οπα.
3: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
2: Οπα.
3: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
2: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
3: Α, μάλιστα.
2: Προλαβαίνεις.
3: Ωραία. Εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
2: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
4: Έλα.
2: Έλα.
4: Κουβανόλογος, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
4: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχει κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής σου η καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα από τα Μπεντικούμπα Ευρώπα.
2: Ναι.
4: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χωσέ Μαρτή Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
5: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
6: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
5: Είναι δύσκολο.
6: Με ποιο τρόπο.
5: Είναι δύσκολο.
7: Χριστός Ανέστη!
8: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
8: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
2: Τι εννοείς, οι αναπτήρες?
8: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
2: Α, όχι, δεν έχει.
8: Α, δεν έχει.
2: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος, θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
8: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβή. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
2: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε?
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει?
2: Τι έχουμε?
9: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
2: Έχουμε κάποια θεματάκια.
9: Ναι.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση?
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς?
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
9: Έπαιζε.
2: Έπαιζε. Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Α, δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Α, έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Α, έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, τα πληρώσει?
2: Τι, να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα? Με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
9: Ναι, ναι.
2: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
9: Έτσι.
2: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιου?
9: Εγώ και τον εαυτό μου, βρε παιδί μου. Και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή. Και μου λέει: έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
2: Ναι, καλά σα είπα.
9: Και
2: ναι.
9: Να πάρει τηλέφωνο, μου λέει.
2: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπυρμπύρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
9: Τι εννοεί?
2: Να σταματήσει το καζίνο, το poker, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
9: Α, τι να θα γίνει? Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
2: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερε μέρε. Τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
9: Καλά, άστο Μητσοτάκι. Χαμένο χαρτί είναι, αλλά μα παιδεύει ακόμα.
2: Ναι, γι' αυτό.
9: Τέλο πάντων. Ήθελε να με ρωτήσει κάτι?
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
9: Το 50% του σπιτιού.
2: Άντε, χαιρέτα το. Καλό είναι να μεταφέρει τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
9: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
2: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
9: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
2: Ένα-ένα τα λέμε.
9: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
2: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
9: Ναι.
2: Δεν βγαίνει.
9: Δεν βγαίνει.
2: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
9: Αχ, όχι, ούτε φράγκο.
2: Ούτε φράγκο. Να παίζει, ήξερε όμως.
9: Μεροκάματο δουλεύει.
2: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως. Να παίζει τα τυχερά παιχνίδια.
9: Μαρτωσέ μου.
2: Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη. Δεν ξέρω αν μάθατε.
9: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
2: Είναι στον Τηρεσία.
9: Μάλιστα.
2: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί. Μπα και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι.
9: Έκανα τι τζάμπα.
2: Ήθελε δικηγόρο ΑΑ, τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
9: Θα πληρωθείς.
2: Ναι.
9: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
9: το
2: να δούμε. Πέθανε, όντως. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
9: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμεί στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρει ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε?
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλέ, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
9: Ωρε Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρίνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρίνει όλα.
9: Μάλιστα.
2: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
9: Ναι.
2: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
9: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
2: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
9: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
9: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
2: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
9: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
9: Α, ωραία.
2: Εντάξει.
9: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
9: Εγώ ευχαριστώ.
10: Τζολιά.
2: Έλα Μαρή.
10: Έλα γόρι μου, μίλες πολλά για τις έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
2: Μανούλες μου.
10: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
11: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
12: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
2: Τι θα καταταγείς?
10: Κοίταξε να δεις, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
2: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
10: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
2: Ναι, το ξέρω.
10: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
2: Α, όχι για την πατρίδα.
10: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
2: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
10: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
2: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
10: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
2: Α, τα μουλικά.
10: Εντάξει, μωρό μου, είχα τότε να ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
2: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
13: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
2: Έλα τώρα.
13: Τι άλλο γίνεται?
2: Μην παραπονιέσαι.
13: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουν και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του, ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να την ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, γάμισε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του, φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
14: εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Οδός.
14: Οδός. Ισραήλ, είπα.
2: Μάλιστα.
14: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
14: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
2: Ναι.
14: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
2: Δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
14: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
2: Δεν πειράζει.
14: Ξέρω το Α, Β, Γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
2: Δεν είναι κομματάκι, έχει ιδέο, έχεις δίκιο, ναι.
14: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
2: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόντα μου.
15: Για 2 μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
14: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
2: Τι σημασία έχει?
14: Είμαι ο Ευστάθιος.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
16: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και καθήργησε τα ΙΟΤΑΧ. Το ξανασημίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
2: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
17: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
16: Οι ταρίφες εγγράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
2: Παχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
16: Ποιο, εγώ?
2: Με αυτόν.
16: Εγώ, ναι. Αυτοί που τρέχουν τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι. Αυτή εγώ σε 3 μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
18: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
2: Ο ίδιος. Άλμπερτ, εσύ.
18: Εγώ το έθεσα.
2: Εσύ.
18: Έρχονται οι εξωγήινοι και νόμενοι διάφορα.
2: Πότε έρχονται?
18: Βαρύτητο. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
2: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
18: Πώς επιδρούν επί.
2: Και με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
18: Πώς
2: έρχονται, πες μου.
18: Τεχνολογία.
2: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
18: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
2: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη Ryanair? Δεν ξέρουν του νόμου βαρύτητα. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έχεις φύγει, έλα, γεια.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
22: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
23: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
22: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Ναι, τον Αμψόν, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
25: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπαχέλα. Ναι. Λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα κόπανα τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Έτσι. Στι 17 Νοέμβρη, οκ, okay, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
2: Μήπω να μην πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
25: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
2: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί μέσα είναι καλά.
25: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το που μπαίνω, φύγα ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτε.
26: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
2: Ναι.
26: Τι κάνεις, τον πατηράκι, μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
2: Ναι, ναι, τι έγινε.
26: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζεται η αναπηρία. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
27: Ναι, πώς το λέει.
2: Έλα.
27: Μότο και ρατό, μου επιτέλους σε βρίσκω.
2: Και γιατί βρίζεις?
27: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω. Και να καταφέρω επιτέλους.
2: Μάλιστα.
27: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εξπλόρε να το πω αργό περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Ξαριανής. Και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
26: αξία εσύ τα παιδιά της ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στον μεγάλο μας νομπελίστα και τον μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που με μένει και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το θύμιο είναι ατυχής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές. Πήγαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκε κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός, είναι δεύτερη φορά. Η τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
1: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν του λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
2: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε τι.
1: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
2: Και μιλάνε τι.
1: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Είναι αυτό.
2: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
1: Λοιπόν, και πάμε στο.
2: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
1: Όπως είπαμε τώρα.
2: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε, γεια.
3: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
3: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
2: Τι έκανα.
3: Τους τρίλανε όλους.
2: Εσύ που το ξέρεις.
3: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
2: Η Κρητική.
3: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
2: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
4: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
3: Το κάνεις και είσαι τόσο κάβλα. Δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
2: Μα τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
3: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
5: Έλα ρε Αποστολέ.
2: Έλα.
5: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή. Σοβιετικό αρκούδι ομιλεί. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει τον τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
6: Το Κογκρέσο τον είπε.
2: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, εισιτήρια.
7: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
2: Γεια σου.
7: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
2: Ναι.
7: Η σιωπή των αχαρνών.
22: Ναι. Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν. Η σιωπή των αχαρνών.
7: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
2: Α, πάλι στο τσαμπέθες δηλαδή.
7: Ναι, εντάξει.
2: Τι είναι, η τέχνη πληρώνεται, αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
7: Το έλεγε και μια βουλευτή.
8: Τσάμπα πέθανε. Καλή. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
7: Είναι δύσκολη η κερί, κατάλαβες τώρα.
2: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
7: Εντάξει, θα
2: πληρώσεις. Α, εσύ χτύρπια.
6: Με κόβετε συνέχεια.
2: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
5: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινή αυτό που γίνεται τώρα έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, έτσι δεν είναι?
2: Και μάλλον όχι.
5: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμφθινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υγροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες? Μπορεί να απαντήσει κανείς.
2: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
5: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
6: Είπανε τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
2: κουβρέτο. Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
28: Θέλω τη βοήθειά σου.
2: Για να δω.
28: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
2: Καλό.
28: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
2: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε, το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
28: Είμαι σε δίλημα, δεν
2: πάει
28: ξέρω.
2: Πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
28: Ναι, εκτός αν.
2: Θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ότι προλάβουν.
28: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post, πάλι κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
2: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέψεις για Νίκη, πάμε για Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος, Λατινοπούλου, εντάξει.
28: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
2: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
29: Προέρχομαι από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
2: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
28: Τελικά να σου πω κάτι.
2: Μακριά ιδέες δεν είναι. είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ τη ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
28: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
2: Ναι. Δεν το έχουμε σε αντίστοιχο, δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
9: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινείται από το μηδέν και γίνει δισεκατομμυρίουχο. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσει, έχει ωραία γυναίκα, τα έχει όλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο.
28: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά τα μυαλά που έχουμε.
2: Ο Τραμπ.
28: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
2: Α, ναι, καλέ, αποκατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
28: Ας το να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
10: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο

0: Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Αντένα Σταρ.
4: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Βρύμπο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στην χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 1500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο στόχαστρο έρευνες διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις. Αφορμιστάθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεράς Ελλάδας, στις Κυκλάδες και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 37χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Οι αρχές διευρύνουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θλίψη για το θάνατο του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, αρχικά σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα και αφοσιώθηκε σε συγγραφή βιβλίων και στην πραγματοποίηση δημόσιων ομιλιών και διαλέξεων, μεταξύ άλλων, στο Ίδρυμα Γουλανδριχών και το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από την νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη ρεβάνς του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός στη Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνς του 0-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Καιρός.
3: Ο καιρός.
4: Έθριο σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αντεμπρός.
6: Εμπρός.
5: Μάρσο, μιλάτε.
6: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
5: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
6: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
5: Α, τι κάνετε.
6: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
5: Ποιο?
8: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
9: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
8: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και
6: Κανονικά ακούγα μπιθικοτσί. Βάζει την όπιστα ενσήμαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφόνου.
9: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
10: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
6: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: στο πρώτο μου τάγκο.
1: Η παρέα της Λιλιπούπολης, έτσι, για την αισιοδοξία της ημέρας, για την αισιοδοξία της καλημέρας. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να μην είναι αισιόδοξη μια καλημέρα? Πώς, ου, έχω παραδείγματα, να, να. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης, 5 λεπτά, όχι, 6 λεπτά μετά τις 8, τώρα γύρισε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Ελάτε να περάσουμε παρέα το ερχόμενο δίωρο. Αχ, αυτά τα πρωινά σαρδάμ. Που άλλοτε μπορεί να σου φτιάξουν τη μέρα, γιατί μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ αστείο, και άλλοτε να την καταστρέψουν. Και όσο περνάνε οι ώρες, όσο περνάνε οι μέρες, σιγά σιγά απομακρύνεστε από την Αθήνα. Και δεν μπορώ να το κρύψω, αυτό για εμάς που παραμένουμε εδώ είναι ευκολία. Είδατε πόσο ευγενικά το είπα? Και μακάρι να είχατε και χρήματα να καθόσασταν μέχρι το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, μετά, λίγο μετά το 15 Αύγουστο, προβλέπω κύμα επιστροφής. Για να δούμε πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πού κάνετε διακοπές. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Μπροστά μου τα έχω τα email, θα τα διαβάσω όλα. Σαν γλυκό του κουταλιού, είπαμε, αυτή η εκπομπή θα έχει μόνο γλυκές αποχρώσεις. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω του Instagram. Μπορείτε να βρείτε εκεί τη σελίδα μας, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος. Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε ό,τι υποθεί ψυχούλα σας. Εκεί θα βρείτε έναν παράδεισο από έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Για να δούμε και τις τελευταίες μας αναρτήσεις. Να, για παράδειγμα, η πάνω-πάνω που λέγαμε παλιά στο Facebook. Είναι μία μαμά που κρατάει ένα υπέροχο κέικ και το παρουσιάζει ως έκπληξη για την οικογένειά της. Το έχει φτιάξει με αυτό το αλεύρι, στο μπλε πακέτο, ξέρετε. Κλασικό αλεύρι για να πετύχει το κέικ. Τώρα θα μου πείτε, η ουσία δεν είναι το αλεύρι, αλλά το ίδιο το κέικ, για μένα τουλάχιστον. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω, αυτό. Και επειδή είναι και πρωί ακόμα, είπαμε, ένα πρωινούλι με κεκάκι, με μαρμελαδίτσες. Θυμάστε και αυτές τις στρογγυλές μαρμελάδες του Παυλίδη, μια φορά και έναν καιρό. Αυτές που υπήρχαν στα ξενοδοχεία, μαζί με τα βουτυράκια. Πω, τι υπέροχες μαρμελάδες ήταν αυτές. Και άμα δεν είχες το πλεονέκτημα να είσαι σε ένα ξενοδοχείο και να τρως πρωινό, έπαιρνες από τον μπάγκο που λέμε, πήγαινες μία φορά στο ξενοδοχείο για ένα διήμερο και γύρναγες με τις τσέπες γεμάτες μαρμελαδίτσες. Και έτσι είχες και για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Υπήρχαν και άλλα πράγματα βέβαια που μας έδιναν ευτυχία τότε, όπως μία μικρή σοκολατίτσα, ας πούμε. Τι θυμάστε αυτή τη σοκολάτα, την κόκκινη, τη μικρή, τη γάλακτος με μια πεταλούδα απ' έξω. Αυτή την έβρισκες μόνο σε κάτι μπακαλικάκια που ήταν κρυμμένα. Δεν είχαν ξεμείνει προφανώς, όχι, ήταν ακόμα κάποτε σε παραγωγή αυτή η σοκολάτα. Αλλά δυστυχώς μαζί με τόσα άλλα όμορφα πράγματα πήγε και αυτή και καταργήθηκε. Δηλαδή δεν καταργήθηκε μόνη της, κάποιος την κατήργησε. Αλλά θα τον βρω, δεν θα τον βρω. Μουσική. Λοιπόν, για να βλέπω καλημέρες. Σιγά σιγά, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πρώτος ο Νίκος, εννοείται. Καλή και ευλογημένη μέρα από Χανιά. Χαρά και εργασία στην οικοδομή. Βάψιμο με θέα το ενετικό λιμάνι. Πώς συνδυάζεται, βρε Νίκο μου, η οικοδομή με τη Λιλιπούπολη? Πραγματικά δηλαδή δεν το φανταζόμουν με τίποτα. Και νομίζω δεν θα το φανταζόταν ούτε η Μαριανίνα Κριεζή, ούτε η Λένα Πλάτωνος. Ελάτε και στη σελίδα μας σιγά σιγά για να δω κάποιος ήρθε. Α, μάλιστα ήρθε η Αναστασία, αγαπημένη μας ακροάτρια. Έτσι, να μαζευόμαστε και στη σελίδα μας. Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος. Διότι εκεί είναι ο παράδεισος της παλιάς διαφήμισης και του ρετρό προϊόντος. Και εν πάση περιπτώσει είναι όλα αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε. Και φτάσαμε σιγά σιγά και εσύ ως τα 50. Άλλοι τα 50, άλλοι τα 60, άλλοι τα 70. Πάντως κάτω από 50 δεν έχει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενό μας τραγούδι. Θέλω να συναντήσουμε τη Ζωή Τσακουρούκλη. Τη θυμάστε βεβαίως και από τις συμμετοχές της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ίσως κάποιοι από εσάς να μην το γνωρίζετε. Το έχει γράψει ο Γιάννης Πάρτακος και ο Αλέκος Ακελάριος. Το είχε πει και η Ρένα Βλαχοπούλου. Η Ρένα Βλαχοπούλου, ειδικά με το Γιάννη Σπάρτακο, είχε κάνει τρελές επιτυχίες και περιοδίες. Αλλά εμείς θελήσαμε να ακούσουμε την εκτέλεση με τη Ζωή Κουρούκλη. Καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ορίσατε στο άλμπουμ της Τρίτης.

Ένα φυλάκι λαχταριστό σας στέλνουμε και εμείς εδώ από το στούντιο των παραπολιτικών. Καλό πρωινό να έχουμε. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό καφεδάκι και με πρωινό γλύκισμα. Αφού πιάσαμε πρωί-πρωί τις μαρμελάδες, πιάσαμε τις σοκολάτες. Και τώρα που θυμάμαι αυτή που είπα πριν, τη σοκολάτα γάλακτος με την πεταλούδα, ήταν ακριβώς το ίδιο μέγεθος το μικρό με την υγείας. Η υγείας ευτυχώς βγαίνει ακόμα. Πάλι καλά. Να κρατάμε και κάτι από τον περασμένο αιώνα. Καλημέρες θέλω να βλέπω. radio@parapolitika.gr. Γράψτε μας, ας πούμε, για την αγαπημένη σας σοκολάτα. Να, ένα ωραίο θέμα για πρωί. Ή επίσης ένα εντυπωσιακό πρωινό. Ρετρό πρωινό όμως, μην αρχίσουμε τα σμέουρα και δεν ξέρω εγώ τι. Ήρθαμε εδώ, έχουμε ξεμείνει στο 1980. Και πιο πίσω. Και ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή να πάμε για παράδειγμα μια βόλτα, να φύγουμε από εδώ, να πάμε ψηλά, να πάμε βόρεια. Γιατί, εντάξει, οι περισσότεροι τώρα βρίσκονται σε άδεια. Δεν είναι μόνο εργαζόμενοι όσοι έχουν παραμείνει στην Αθήνα. Ευκαιρία λοιπόν, μια βολτίτσα μέχρι την Κηφισιά. Εκεί στο γνωστό ζαχαροπλαστείο με τα τεράστια κοκ. Καλά, δεν σας λέω ότι δεκαετία του 70 και του 80 έμπαινες μέσα, πήγαινες, έπαιρνες το κοκάκι σου στο μεταλλικό πιατάκι με το πλακέ κουταλάκι. Ο διπλανός κύριος κάπνιζε Όσκαρ χρυσό κατοστάρι και μπερδευόταν αυτή η μυρωδιά του σιροπιού και της ζάχαρης με τον καπνό και το αποτέλεσμα ήταν μεθυστικότατο. Και βεβαίως δεν έπαιρνες μόνο κοκ τεράστιο, στο οποίο δεν το κρύβω, έχω τεράστια αδυναμία. Υπήρχε και ένα άλλο γλυκό, ένα παγωτό δηλαδή, το οποίο λεγόταν πεσμελμπά. Πλούσιο παγωτό βανίλια, κομπόστα ροδάκινο, σαντιγί, βύσσινο και αμύγδαλο. Βάλτε και ένα μπισκοτάκι γλώσσα επάνω για να έχει τη ρετρότητα που λέγαμε. Θέλετε να βάλετε και κερασάκι, κανένα πρόβλημα. Βόλτα λοιπόν στην Κηφισιά, με σοκολατίνα ρετρό εκ του γνωστού ζαχαροπλαστείου, με την πλούσια σοκολάτα, με τη σαντιγί και το κερασάκι που λέγαμε και πριν. Υπήρχε όμως και η τυρόπιτα ταψιού. Να ένας από τα βόρεια των Αθηνών που μου στέλνει μόλις μήνυμα, ο Δημήτρης. Μου λέει, κατάλαβα ποιο εννοείς. Θα το πω, το βάρσω. Μπράβο Δημήτρη που το ανακάλυψες. Πολλές φορές παίρναμε και καφεδάκι ελληνικό, βάζαμε και το πρωινό μας ένδυμα όταν πηγαίναμε Κυριακή, κυριακάτικο ένδυμα. Είχε διαφορά το καθημερινό από το κυριακάτικο. Πηγαίναμε και για παγωτό φλαμπέ στην Αλάσκα, Εκείνο το παγωτό που του πάταγες φωτιά και φούντωνε. Ήταν εξαιρετικό και milkshake στο Εντελβάης παραδίπλα. Γενικότερα εκείνα τα πρωινά στην Κηφισιά είχαν μία γοητεία. Ας θυμηθούμε και αυτό το πρωί στην Κηφισιά, ή μάλλον εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, μια φορά και έναν καιρό. Ένα αγαπημένο τραγούδι με το Δάκη.

0: 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
2: Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
3: Να πέσει το τζίνγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θυμηθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εκείνο το πρωί στην Κηφισιά με το Δάκη, του Μίμη Πλέσα και του Δημήτρη Ατρόπουλου. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης που είναι ορθάνυχτο και κοιτάζουμε φωτογραφίες από τα παλιά και πάντοτε φυσικά θυμόμαστε ωραία γλυκίσματα της δικής μας εποχής. Ναι, γιατί τώρα ρε παιδί μου είναι τελείως άχαρα όλα τα σύγχρονα γλυκά. Έχουν φτιάξει και αυτά τα, πώς τα λένε, τα viral φρούτα, τα έχετε δει? Λοιπόν, τα viral φρούτα, για όσους δεν τα έχουν δει, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, πώς ήταν η σοκολάτα, πώς τη λέγανε εσύ αυτή την Ντουμπάι, μπράβο. Ναι, που πέρασε η μόδα, δεν κράτησε κανένα χρόνο και μετά εξαφανίστηκε η Ντουμπάι, γιατί μεταξύ μας δεν πολύ τρογότανε. Τώρα λοιπόν έχουν βγάλει τα viral φρούτα. Τι είναι το viral φρούτο? Όπως κοιτάς τη βιτρίνα λοιπόν του ζαχαροπλαστείου, είναι ομοιώματα φρούτων. Δηλαδή βλέπεις μια μπανάνα, ένα μήλο, ένα χλάδι. Είναι καλυμμένο λοιπόν αυτό, είναι φτιαγμένο από ένα σκληρό υλικό, σαν λευκή σοκολάτα είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς, και το δαγκώνεις, κάνει ένα crack. Ωραίο ηχητικά, δεν μπορώ να πω. Και μέσα έχει την αντίστοιχη μαρμελάδα με το φρούτο που εικονίζεται. Δηλαδή αν πάρεις μπανάνα, μέσα θα έχει κρέμα και κομματάκια μπανάνας. Αν πάρεις μήλο, θα έχει κρέμα και κομματάκια μήλου. Έχει και μια βάση σοκολατένια, νομίζω, κάποια από αυτά. Εντάξει, δοκίμασα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκα στον πειρασμό. Λέω, θα το δοκιμάσω. Ήταν γευστικό, ήταν ωραίο, θα ξανά περνά. Για να μην τα φάβουμε όλα δηλαδή, θα ξανά περνά. Ήταν πραγματικά ευγεύστο. Αλλά ρε παιδί μου, αυτή η εμφάνιση, δηλαδή το να παίρνεις ας πούμε ένα ομοίωμα φρούτου για να φας αυτή τη γεύση την αντίστοιχη, δηλαδή για να έχω στο στόμα μου γεύση αχλαδιού θα πρέπει να πάρω ένα ομοίωμα αχλαδιού. Δεν. Προτιμάω να φτιάξεις μια ωραία παραδοσιακή παστούλα που να έχει γεύση μήλο, να έχει γεύση μπανάνα, να έχει και κερασάκι από πάνω όμως, ε. Όχι που θα γλιτώνατε δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε μηνύματα.
7: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 6-15 και 6-9-77 23-71-28. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90.

1965 και ο Γιάννης Βογιατζής τραγουδούσε για τη Φωκίωνος Νέγρη που ήταν πολύ της μόδας τότε. Ένα τραγούδι που υπογράφουν ο Γιώργος Μουζάκης και ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Για κάτσε να στείλω χαιρετισμούς. Ωραία ήταν πάντως τη Φωκίωνος Νέγρη, είπαμε με το Select. Το οποίο υπάρχει ακόμα και φτιάχνει ακόμα αυτή την υπέροχη Σεράνο που έφτιαχνε μια φορά και έναν καιρό. Χαιρετισμούς να στείλω και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα από Κασανδρινό Χαλκιδικής. Αγαπημένο πρωινό και όχι μόνο από τη γιαγιά, ψωμί με ζάχαρη και λάδι. Μέρε κάτι χαρμάνια που κάναμε στα πρωινά. Συμφωνεί η Ελένη Τάγκα, με αυτά, αυτά είναι τα πρωινά, με αυτά μεγαλώσαμε. Και ορίστε λέει πως γίναμε, θαυμάστε μας. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω και στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος είναι στο δρόμο και μας ακούει. Και αφού πιάσαμε το Γιώργο Μουζάκη, θα έλεγα να παραμείνουμε για λίγο ακόμα και να συναντήσουμε τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Βήρα της Άγκυρες. Είναι πολύ που φεύγετε από σήμερα, ε. Καλό ταξίδι να έχετε όσοι φεύγετε. Σε στεριές και σε θάλασσες.

Ένας Λουκιανός Κυλαϊδόνης είναι πάντοτε απαραίτητος, όχι μόνο για το πρωινό ξύπνημα, για κάθε ώρα της ημέρας. Γενικότερα όμως είμαστε σε κλίμα ρετρό και το ξέρετε καλά αυτό, οπότε πάμε σαν άλλοτε. Ακούστε τώρα συνεργασία, έτσι, Κώστας Γιαννίδης, Μιχάλης Σουγιούλ, Σακελάριος Γιαννακόπουλος. Αναστήματα του καλλιτεχνικού χώρου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, που ακούσαμε. Μας πήγε σαν άλλοτε. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω τις ωραίες σας καλημέρες. Η Αναστασία λέει: εγώ ως νεοφιλαδελφιώτισσα, γέννημα Θρέμα, πήγαινα οικογενειακώς για παγωτό καϊμάκι στον Κανάκι, ποιος νομίζω υπήρχε μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Ως φαρμακοποιός εδώ και πολλά χρόνια στην Κυψέλη έτρωγα απίθανη μενελίκ πάστα στο Κορφού, που έφτιαχνε και απίθανα πυροσκή, τροφοδοτώντας την Προεδρία της Δημοκρατίας για τις δεξιώσεις της. Να μαθαίνουμε και πληροφορίες από την Αναστασία. Ο Θεός λέει να τον αναπαύει τον κύριο Νίκο Ανδριώτη, που μας γλύκαινε τον ουρανίσκο με τα ωραία γλυκά του. Καλά, η μενελίκ πάστα και τούρτα είναι από τα ωραιότερα γλυκά. Δεν ξέρω αν έχετε φάει, που μάλλον έχετε φάει, απλώς δεν ξέρετε ότι λέγεται μενελίκ. Είναι οι κλασικές τούρτες γενεθλίων της δεκαετίας του 70, που ήτανε μία ρίγα άσπρη, μία σεράνο, μία άσπρη, μία σεράνο. Από πάνω λίγο τριμμένο φιστικάκι και κερασάκια. Όποτε τη βλέπω αυτή την τούρτα, τρελαίνομαι. Δεν περιγράφεται. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για να ανταλλάσσουμε καλημέρες. Καλημέρα και στον Αργύρη, καλημέρα λέει από Αχαρνές. Θυμάμαι ακόμη και μέχρι τη δεκαετία του 2000, ανεβαίνοντας τη Φωκίωνος Νέγρη στο αριστερό χέρι, ένα παραδοσιακό καφέ ζαχαροπλαστείο που πηγαίναμε για καφέ και σοκολατίνα. Αυτά είναι τα ωραία, Αργύρη. Κι άλλα μηνύματα έρχονται σιγά σιγά. Ναι, υπάρχει και αυτό το πρωινό που επισημαίνει ο Νίκος. Λέει πρωινό μετά από ξενύχτη, πατσά στα Χανιά πολλές φορές. Ναι, δεν ξεκινάς πάντα με μαρμελάδα, βουτυράκι και φρυγανίτσα. Λοιπόν, για πάμε στο 1964 σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία, η οποία είχε γυριστεί στη Ρόδο. Μιλάμε για το Δόλωμα του Αλέκου Σακελάριου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Βεβαίως έπαιζε και ο Ανδρέας Μπάρκουλης, δεν το ξεχνάμε. Απλώς είχε μικρότερο ρόλο στην ταινία. Η μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης, τραγουδούσε, θυμάμαι, η Κλειό Δενάρδου, φωνάρα. Ακόμα είναι φωνάρα η Κλειό Δενάρδου. Όταν την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στα παραπολιτικά, εγώ τα χάσα. Όχι μόνο με τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά το ότι είναι μια γυναίκα πάνω από 90 χρονών και ανέβαινε και τα σκαλιά μέχρι τον τρίτο όροφο. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Να είναι πάντα καλά, να τη στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Πάμε να ρίξουμε μια βουτιά. Το τσιν τσιν που έλεγε το τρίο Ατενέ, το είχε πει βέβαια και σε διάφορες γλώσσες ο Ρισάρ Αντωνί.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

όπου τι χαμός γίνεται με τα γλυκά και με τα ζαχαροπλαστεία. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Αργύρης λέει καλημέρα και πάλι. Ο Κανάκης υπάρχει ακόμα στη Νέα Φιλαδέλφια. Θυμάται βεβαίως και τον Δελιολάνη. Για τη Μενελίκ που λέγαμε νωρίτερα, ο Σπύρος, νομίζω λέει αυτή η τούρτα είναι το σήμα κατά τεθέν στη σειρά η τούρτα της μαμάς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σπύρο, διότι και οι μαμάδες φτιάχνανε Μενελίκ. Απλώς δεν ξέραν πώς να την πούνε. Τη λέγανε ανάμεικτη. Τώρα νομίζω σας το καθάρισα λιγάκι, ε. Όσοι δεν το λέγατε Μενελίκ, το λέγατε ανάμεικτη. Καλημέρα λοιπόν, λέει ο Σπύρος, από Λουτρά, ωραία Ελένης. Πάρα πολύ ωραία, στα μέρη μας Χρήστο Μυρίδη, εκεί κοντά. Ναι, το λέω διότι και ο Χρήστος Μυρίδης αλλά και ο Μιλών έχουν πάρα πολύ στενές επαφές με το Λουτράκι. Οπότε πετάγονται και μια βολτίτσα μέχρι τα Λουτρά, ωραία Ελένης, δεν είναι τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Εδώ για τις επόμενες δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί, θα ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας αλλά και της δικής σας ζωής πρωτίστως. Γι' αυτό θέλουμε τις ομορφότερες φωτογραφίες από τη ζωή σας. Η Αλεξάνδρα λέει καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τα υπέροχα τραγούδια που βάζετε στο Select. Πηγαίναμε με την αδελφή του πατέρα μας. Εκεί βρίσκαμε και την Άννα Καλουτά. Α, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Στο Select στη Φωκίωνος Νέγρη λοιπόν σύχναζε και η Άννα Καλουτά, λέει η Αλεξάνδρα, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Για στείλτε μας τις εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από παλιά ζαχαροπλαστεία, από παλιά γλυκίσματα. radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής Παντοπολίων η Αυθονία και η Στέφανος στο Instagram. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την αγαπημένη σας Ελένη Τάγκα. Και εμείς θα πάμε σε μια αγαπημένη επίσης ταινία, στην οποία είχαμε αναφερθεί και χθες, το «Κάτι να καίει» του 1964. Είχαμε πει ότι η Έλενα Ναθαναήλ είχε ξεκινήσει από αυτή την ταινία σε ηλικία 16 ετών. Είχαμε ακούσει και τραγούδι με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Και είχαμε αναφερθεί και στο «Φσιτ Μποινγκ» του Μίμη Πλέσα με τον Κώστα Βουτσά. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος έχει γράψει τους στίχους. Ένα τέτοιο είναι, νάτο. Μάλλον ο Γιάννης Δαλιανίδης έβαλε το χεράκι του.

Και μετά έπεφτε το χειροκρότημα. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία που λέει η πιο γλυκιά εκπομπή με τόσα γλυκά που έχουμε στα οποία έχουμε αναφερθεί. Γλύκανε η εκπομπή, μοιραία. Μου αρέσει πάρα πολύ που θυμάστε όμορφες εποχές και όμορφα γλυκά, όπως ας πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό γλυκάκι της δεκαετίας του 60 ήταν το πτιφούρ. Όχι αυτά που λέτε σήμερα πτιφούρ, αυτά που τα λέγαμε τότε βουτήματα με τη μαρμελαδίτσα στη μέση και τη σοκολάτα μπροστά. Αυτά λέγονται βουτήματα, αγαπημένοι μου. Το πτιφούρ το αυθεντικό ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν ένα στρογγυλό γλυκάκι. Είχε όντως και μαρμελαδίτσα και από πάνω ήταν χυμένο γλάσο και πάνω από το γλάσο είχε και ένα κερασάκι. Αυτό είναι το αυθεντικό πτιφούρ, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε πολύ λίγα ζαχαροπλαστεία. Αλλά υπάρχουν ζαχαροπλαστεία στο Κολωνάκι, στην Κηφισιά, που το φτιάχνουν και καλά κάνουν και συνεχίζουν και το έχουν στην παραγωγή. Γιατί μιλάμε για ένα υπέροχο γλυκό. Βέβαια δεν μπορείς να φας πάνω από ένα, δύο το πάρα πολύ, γιατί είναι υπερβολικά γλυκό. Αλλά όταν είσαι παιδί, που τα παιδιά λατρεύουν τη ζάχαρη, μπορείς να φας και ένα κουτί ολόκληρο. Για να δούμε, τα θυμάστε αυτά τα πτιφουράκια άραγε? Θα μου πείτε σε λίγο. Προς το παρόν φεύγω γιατί έχω ραντεβού. Ένα ραντεβού που έγραψαν ο Γιώργος Μουζάκης με τον Γιώργο Οικονομίδη. Φίλοι μου αγαπημένοι, που έλεγε, τι είμαστε.

0: χαχαχά και κουκουκού, δεν χρειάζεται. Μία δουλειά είναι κι αυτή. Με τα Ντάνχιλ της, τα τσιγάρα που κάπνιζε την κασετίνα, την Μπορντό. Ειδική περίπτωση, με την καλή έννοια. Διαβάζω ένα μήνυμα ακόμα. Στην Κυψέλη ένα ζαχροπλαστή έβγαζε πτυφούρ μια φορά την εβδομάδα και πηγαίναμε σε αυτό. Πηγαίναμε σε αυτό το ραντεβού με τη Γλύκα. Έτσι, τώρα το διάβασα σωστά.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού, ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
10: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
9: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
10: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και

0: 2610-25-427.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους. Όσο θα
1: γυρίζει η γη. Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation. Παπαστρά.

0: Το 8 Αγρίνιο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-091-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615.

0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι κι αλλιώς

για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Μεσάνυχτα, 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού διαπίστωσε βαρύτατο πνευμονικό οίδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου.

0: εξωτερικών. Ωστόσο, η νεκροψία νεκροτομή αναμένει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Σε 8 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το τριμελές δικαστήριο ενηλίκων των 17χρονων που κατηγορούνταν για την δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα, Γιώργου Τσιτόγλου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως έκρινε αθώο τον 16χρονο συγκατηγορούμενό του, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου δημοσία δαπάνη η κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Παράκληση στις οικογένειες, συναντή στεφάνων, να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο επιθυμεί κάποιος. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τον Ρωσικό στρατό ότι χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλιστικούς πυράβλους για να πλήξει την πόλη της Ζαπορίζια στην Νότια Ουκρανία, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 109 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ρουμανική κρατική εταιρεία Nuclear Electrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και των τελευταίων λειτουργία αντιδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί παρά τις προσπάθειες εκτροπής της ροής προς τον πυρηνικό σταθμό. Στα αθλητικά, στη ρεβάνς του 0-0, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός Ισόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνς του 0-0 με ΤΣΕΣΕΚΑ 19-48 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,35% αυτήν την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πάμε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σας, Αποστόλη, είσαι καλά?
5: Γεια, καλά.
4: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
6: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
7: Σκυλέσα, τις λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε.
4: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
5: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει?
4: Όχι, καταρχάς αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον μπροστά το Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
5: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
8: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
4: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε εσείς, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά του Πολυβόλου.
5: Ο παπάς.
4: Ναι, ναι, ναι. Έτσι μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου ήρθε τώρα.
5: Έξυπνε ερωτήσει έχετε.
4: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
5: Κοροϊδευτικά το λέω.
4: Α, εντάξει.
9: Γεια σου, Αποστόλη, από Δανία, ο Δανοκουνού.
5: Γεια σου, λέει.
9: Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του Μπουμπούκος μας.
5: Δεν το ρουφάει.
9: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
5: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε, διάλογο, δεν του κάθεται με τίποτα.
10: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
5: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνεις το χατήρι. Ε, στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγαινε να βαράσει ενέσεις, μπράβο.
9: Σωστό, ναι, να βαράσει ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία στον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνι.
5: Τι είσαι εσύ.
9: Αναρχοκουμούνι.
5: Ανατρίχιασα.
9: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
5: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Σαν όχι εσωτερικού, αναρχικού.
9: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
5: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
9: Σωστά, ναι.
5: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να ταρπάξουνε? Είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
9: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία τη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμις στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
5: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο. Από Δανία να είσαι και εσύ, εντάξει.
9: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούνε και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
11: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
12: Και λίγοι ήταν. Και λίγοι ήταν.
11: Έπρεπε να φύγουν όλοι.
9: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
13: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένα δικηγόρο σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε τη Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με του γόνου, αυτού με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
5: Ναι, ναι, ναι.
13: Τι εξετάσει αυτέ τι στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
5: Ναι.
13: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτη αυτοί, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσει γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για του γόνου το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήραν
5: εξετάσει. Τώρα το ίδιο είναι.
13: Δυστυχώ, αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι. Δυστυχώς.
5: Ξυπνήστε.
13: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
5: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή, βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
13: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τσίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
5: Καλά, κατούρα και λίγο.
13: Λάβετε, άκουσε. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
5: Τσιπρόσκυλο είσαι.
13: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τσίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
5: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
13: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τσίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δική μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, δε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
14: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
14: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με υποτίμια την προηγούμενη φορά που πήρα.
5: Εσένα. Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
14: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
5: Ναι, ναι.
14: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο, τέλος πάντων, πάνω βόρεια.
15: Ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
14: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους. Κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες. Καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά, απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας. Να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ο κυνήγι των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν 3 συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από 2 παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν. Τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
16: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το.
5: Κάηκες κι εσύ,
16: και το Facebook, το Paul Santorin. Να με ψάχνουν όλοι, Μαρκόνι, Ποθήτη.
5: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι, σε πειράξανε.
16: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
5: Σωτήρι!
17: Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε!
16: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
5: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
16: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78, που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος, ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 που τον σταμάτησε.
5: Εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
16: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
5: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς. Μου λες κάτι και σου απαντά. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
16: Ναι, πρέπει να είπαμε.
5: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
16: Μοιάζει
5: σαν να συνεννοούμαστε και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
16: Σε πετάει από τον δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
5: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα. Ναι, εντάξει.
16: Αυτό, να το.
5: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Να σε καλά. Γεια.
11: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
11: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry κιόλα, ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένας από τους λόγους που δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βήρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός. Καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι. Και είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 οπαδούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Με λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών.
5: Είναι.
11: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές που δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βήρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
16: Καβλιάρι μου, είμαι Αστυριακό.
5: Τι θε, ρε.
16: Αφού δεν με έβγαλε, γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θε βγάλτα. Α προειδοποιήσει κάποιο αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά. Το
5: μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λε, τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια. Ποιο παράσιτο.
16: Σου είπα και προχθέ όμω. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μα πάλι βρίζω. Είτε με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα. Οι βασιλιάδες κληρονομικά το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
17: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
16: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
5: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
16: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο το βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60 όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλους που τρώγανε μια ζωή.
5: Με από ποιο θα πάρει την πρίκα, εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, δεν κρέ, ποιο θα δώσει την πρίκα.
16: Τι να πει το παράσιτο, το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα. Ρε, πότε δουλέψατε, ρε, ποιο θα σταματήσει όλα αυτά. Είναι που πήρε το εφεύγημα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
5: Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμως, ψηφίζεις.
16: Μπορείς να τους βγάλεις. Δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
5: Α, όχι, ε. Α, από την αξία τους βγήκανε.
18: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο.
16: Άλλο σου λέω ρε βλάκα, ο άλλο ήταν κληρονομικά.
5: Ενώ εδώ τι είναι.
16: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
5: Α, αυτό, ας δώσουμε βάση στο υποτίθεται.
16: Ναι, μα είπε, αυτό είναι το σύστημα.
19: σύστημα, τι να κάνουμε, ρε αδερφέ!
5: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
19: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντω σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμω ξεκίνησε με του αγρότε, πριν τα βάλει με εμά, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ φίλε δεν είμαι φανατικό. Αν είναι αδικία, θα την πω με του αγρότε.
5: Α, τώρα τα αλλάζει.
19: Τι άρε μαλάκα με του αγρότε. Εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμά είχα πει ότι είναι φάουλ όπω και με τον Κυρανάκη ότι είναι τώρα φάουλ. Τα άλλα όμω δεν μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε που έχει κάνει. Σε πάρα πολλού τομεί και ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
5: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α,
19: καλά, εντάξει τώρα. Εγώ.
5: Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.
20: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
5: Επίσης.
21: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε, στους ίδιους αστυνομικούς, θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στο Τυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
5: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
21: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
5: Okay.
21: Δεν νομίζω.
5: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
21: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800-900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
22: Καλησπέρα.
5: Yeah.
22: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
5: Το βασιλιά μας. Ναι.
17: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
22: Ναι, να σα ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση τήραδε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιριών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
5: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
22: Δεν το κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
5: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
22: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
5: Αυτό να συμφωνήσουμε βεβαίως.
22: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας
5: και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
22: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
5: Και ας μην υποθαλμιούν βασιλικό θόκο.
22: Όχι.
5: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
22: ναι,
5: αυτό.
22: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
23: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
5: Γεια σου φίλε.
23: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
5: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατάλαβα. Όχι, να τα πάρουμε όλοι, μα δεν γίνουν εκλογές.
23: Αυτό λέω. Οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
5: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
24: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
25: Καμίσου!
24: Έτσι, μπράβο,
23: ευχαριστώ. Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
5: Εγώ δεν κατάλαβα.
23: Και εγώ και μάνα και όλοι, εντάξει.
21: Αποστόλη, αγόρι μου.
5: Έλα μου.
21: Ο φίλος ο Αναρχοάπλητος.
5: Μάλιστα. Τι θέλεις?
21: Και θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε βόδογνα της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
5: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγας, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
26: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε?
0: Γιατί γελάτε, κύριε!
1: Ναι, εντάξει, για να και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
5: Εντάξει.
1: Τι πράγματα είναι αυτά.
5: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
1: Είναι απαράδεκτα.
0: Ρε, δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα. Βγάζει λεφτά μόνη τη.
3: Μπράβο!
1: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά, τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει. Πολύ να μπει.
5: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
1: Εντάξει.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Γεια σα.
6: Αποστόλη, εσύ είσαι.
5: Ναι, ναι.
6: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
5: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
6: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
5: Παράσταση.
6: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε.
5: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
6: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, έχω πει και την άλλη φορά.
5: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
6: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
5: Απαπα, σκυλί!
3: Σκυλί!
6: Ναι, κάτσε και μιλάει και ο Βασίλης. Λοιπόν,
5: έλα ρε Βασίλη να μιλήσω με την κυρία λίγο.
6: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
5: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις. Ήρθες μία φορά, εντάξει.
6: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
5: Μία φορά το χρόνο καλά είναι, εντάξει. Κάτσε ρε Βασίλη να μιλήσω λίγο.
3: Πλάκωσε λέω τις ρακές κάτω.
5: Τις πλάκωσα.
3: Να σε καλά, μπροστά η Αποστόλη.
5: Και εσύ.
6: Απέστε, για
3: έλα, τι να σου πω.
6: Αποστόλη.
5: Έλα, δεν συνεννοούμε με τον Βασίλη, έλα εσύ.
6: Δεν είναι κριτικό, δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
5: Ναι.
6: Μπράβο. Ο οποίο είναι εξαιρετικότατο και τον είδα φέτο στο μεγάλο μα τσίρκο. Καλά το λέω.
5: Ναι, ναι, καλά το λε.
6: Ναι, και η Ασπασία.
5: Στρατηγού.
6: Στρατηγού, η οποία καλά είναι ύφωνε. Μπράβο του, μπράβο του. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
5: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστούμε για όλα.
3: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες.
5: Το είδα, ναι.
3: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
7: Σας αγαπάμε πολύ.
25: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
3: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω.
5: Τι?
3: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
26: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
5: Γιατί σε πονήρω.
26: Αλλά όχι αυτό
5: που. Αχ, μαρί σου πια.
26: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
5: Ποια Βίκη είναι αυτή.
26: Αυτά φαίνονται.
5: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
26: Να δείτε γιατί εδώ.
5: Το Μαρκόνι, το Μαρκόνι. Θα τον προσέχεις.
3: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισεί. Παναγία.
26: Έρχονται εδώ, θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
5: Δεν είναι ταπεινοί, να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
26: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
5: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό.
27: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Σε λονίδο σε φυλακή.
26: Ο Ομπάμα, ναι, το τρέξε και ο Ομπάμα.
5: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια. Ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
26: Τρέχει και ο άλλο τρέχει.
5: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα, τα είπα. Γεια.
28: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
5: Έλα.
28: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό τόσο
5: φαντασμό. Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
28: Δεν χορταίνει τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
5: Ναι.
28: Αυτό το σκουλί και αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
5: Ναι.
29: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
0: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
3: Μπράβο.
0: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
28: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
5: Έλα
28: ακούω τώρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, που της κάνανε bullying.
28: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδά τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει φλό, έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει. Γιατί στοχοποίησες το παιδί μου, γιατί του είπες ότι έχασες. Δεν άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες το παιδί έχασες. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάω το χέρι του, λέω τι κάνεις, μην χτυπάς το παιδί. Πετάει τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασες το χέρι, εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου. Είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει, για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Απόστολε,
3: έλα.
2: Σε χαιρετώ, σε καλησπέριζω.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον Ενικό, βέβαια, αλλά εντάξει.
3: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
2: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Έτσι από περιέργεια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ θα σου το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
2: Θα υπάρξουν, ε. Τότε να σου δώσω κι εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
3: Δεν είδε πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
2: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
3: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, Γιάννης ο Δαφανιάβλης, έρχεται στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθεις στην αιτία.
3: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
2: Τον απόλαυσες, φαντάζομαι.
3: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
2: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγε από τη σκηνή. Το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζει. Που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό. Να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει την πόρτα και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητήσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφηκε τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτό το βίντεο πρέπει να τα.
3: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
2: Unity, ωραία.
3: Unity, Unity Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, στο δικό μου κανάλι.
2: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες.
2: Σκληρός. Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποκτηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
3: Ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
3: Οπα.
4: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
3: Οπα.
4: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
3: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
4: Α, μάλιστα.
3: Προλαβαίνεις.
4: Ωραία. Εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
3: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
5: Έλα.
3: Έλα.
5: Κουβανόλογος, τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
5: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχημο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα από τα Μπεντικούμπα Ευρώπα.
3: Ναι.
5: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
6: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
7: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
6: Είναι δύσκολο.
7: Με ποιο τρόπο.
6: Είναι δύσκολο.
8: Χριστός Ανέστη!
9: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
9: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
3: Τι εννοείς, οι αναπτήρες.
9: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
3: Α, όχι, δεν έχει.
9: Α, δεν έχει.
3: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
9: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάντα κάποιοι. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβή. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
3: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως. Να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
10: Γεια σας.
3: Γεια σας.
10: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
3: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
10: Καλημέρα, καλά είστε.
3: Καλά, συντρόφισσα.
10: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
3: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
10: Τι συμβαίνει.
3: Τι έχουμε.
10: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
3: Έχουμε κάποια θεματάκια.
10: Ναι.
3: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
10: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
10: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
3: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
10: Είναι πολλά.
3: Δεν είναι.
10: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
10: Έπαιζε.
3: Έπαιζε. Δεν έπαιζε.
10: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
3: Α, δεν τα λέει
10: δεν
3: όλα.
10: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
3: Α, έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
10: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, τα πληρώσει.
3: Τι, να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
10: Θα τα πληρώσει. Ας πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
3: Ας πουλήσει, ρε σάμπαν, παιδί σου, τι σε νοιάζει.
10: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
3: Όπα.
10: Τώρα δεν έχουν τίποτα.
3: Ναι.
10: Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
3: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
10: Ναι, ναι.
3: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
10: Έτσι.
3: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιου.
10: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου. Και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή. Και μου λέει: έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
3: Ναι, καλά σα είπα.
10: Και
3: ναι,
10: να πάρει τηλέφωνο, μου λέει.
3: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπυρμπύρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
10: Τι εννοεί?
3: Να σταματήσει το καζίνο, το poker, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
10: Α, τι να πάνε δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
3: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες, τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
10: Καλά, άστο Μητσοτάκι, χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
3: Ναι, γι' αυτό.
10: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
3: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
10: Το 50% του σπιτιού.
3: Άντε, χαιρέτατο. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
10: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
3: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
10: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
3: Ένα-ένα τα λέμε.
10: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
3: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
10: Ναι.
3: Δεν βγαίνει.
10: Δεν βγαίνει.
3: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
10: Όχι, ούτε φράγκο.
3: Ούτε φράγκο. Να παίζει, ήξερε όμως.
10: Μεροκάματο δουλεύει.
3: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως. Να παίζει τα τυχαία παιχνίδια.
10: Μαρτωσέ μου.
3: Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη. Δεν ξέρω αν μάθατε.
10: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
3: Είναι στον Τηρεσία.
10: Μάλιστα.
3: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί. Μπα και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ, τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
10: Θα πληρωθεί.
3: Ναι.
10: Τον Τζάμπα πέθανε, έτσι δεν είπε, μια από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
10: τον
3: να δούμε. Πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
10: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
3: Θα πάμε εμεί στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρει ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
10: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε?
10: 73.
3: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
10: Καλέ, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
3: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
10: Ωρε Παναγία.
3: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρίνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρίνει όλα.
10: Μάλιστα.
3: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
10: Ναι.
3: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
10: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
3: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
10: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να δείτε τι συμβαίνει.
3: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
10: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
3: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
10: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ εγώ.
3: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
10: Ναι.
3: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
10: Α, ωραία.
3: Εντάξει.
10: Να ξέρουμε, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
10: Εγώ ευχαριστώ.
11: Τζολιά.
3: Έλα Μαρή.
11: Έλα γόρι μου, μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
3: Μανούλες μου.
11: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
12: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό ξηράς.
13: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
3: Τι, θα καταταγείς?
11: Κοίταξε να δεις, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
3: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
11: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
3: Ναι, το ξέρω.
11: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
3: Α, όχι για την πατρίδα.
11: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
3: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
11: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
3: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
11: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
3: Α, τα μουλικά.
11: Εντάξει, μωρό μου, είχα τότε ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
3: Ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
14: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
3: Έλα τώρα.
14: Τι άλλο γίνεται?
3: Μην παραπονιέσαι.
14: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουν και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του, ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να την ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, γάμισε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του, φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
15: Εξ στρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
3: Οδός.
15: Οδός. Ισραήλ, είπα.
3: Μάλιστα.
15: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
3: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
15: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
3: Ναι.
15: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
3: Δεν είμαι καλό σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλό στα ρέμπου.
15: Α, ρέμπου, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλο και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
3: Δεν πειράζει.
15: Ξέρω το Α, Β, Γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπου τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
3: Δεν είναι κομματάκι, έχει δέο, έχει δίκιο, ναι.
15: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
3: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόντα μου.
16: Για 2 μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
15: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
3: Τι σημασία έχει?
15: Είμαι ο Ευστάθιος.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
17: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και καθήργησε τα ΙΟΤΑΧ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
3: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
18: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
17: Οι ταρίφες εγγράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
3: Πάχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αιδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
17: Ποιος, εγώ?
3: Με αυτόν.
17: Εγώ, ναι. Αυτοί που τρέχουν τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι, αυτοί εγώ. Εγώ σε 3 μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
19: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
3: Ο ίδιος. Άλμπερτ, εσύ.
19: Εγώ το έθεσα.
3: Εσύ.
19: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διάφορα.
3: Πότε έρχονται?
19: Βαρύτητο. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
3: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
19: Πώς επιδρούν επί.
3: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
19: Πώς
3: έρχονται, πες μου.
19: Τεχνολογία.
3: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
19: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
3: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη Ryanair? Δεν ξέρουν του νόμου βαρύτητα. Έλα τώρα, μην ξεφέρεις και εσύ, έχεις φύγει, έχεις φύγει, έλα, γεια.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de ses

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ναι, τον Αποστόλη, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
3: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπαχελά, ναι. Λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα ακόμα τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η τρομοκρατία. Έτσι. Στι 10 Νοέμβρη, οκ, okay, κατά δικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
4: Μήπως να μην πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
3: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
4: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί μέσα είναι καλά.
3: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω την μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγανε πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτες.
5: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
4: Ναι.
5: Τι κάνεις, τον πατεράκι απεργάλει, ο Θάνος είμαι.
4: Ναι, ναι, τι έγινε.
5: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται η ανάπηρη. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
4: Και εσύ να είσαι καλά.
6: Ναι, πώς τα λέει.
4: Έλα.
6: Λαμώ το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
4: Και γιατί βρίζεις.
6: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους. Λοιπόν, εντάξει, δεν εξπλωρώ το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Ξαριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
5: Άξια εσύ, τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στον μεγάλο μας νομπελίστα και τον μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που ναι μεν είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το θύμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκες κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός, είναι δεύτερη φορά. Την τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στο κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
8: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
4: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε
8: ναι,
4: τι.
8: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
4: Και μιλάνε τι.
8: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Είναι αυτό.
4: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα,
8: άλλο
4: έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
8: Λοιπόν, και πάμε στο.
4: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
8: Όπως είπαμε τώρα.
4: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε, γεια.
9: Αποστόλη μου.
4: Έλα.
9: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
4: Τι έκανα.
9: Τους τρίλανε όλους.
4: Εσύ που το ξέρεις.
9: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
4: Η Κρητική.
9: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
4: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
10: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
9: Το κάνεις και είσαι τόσο καύλα. Δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
4: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
9: Όχι, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
11: Έλα ρε Αποστολέ.
4: Έλα.
11: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή. Σοβιετικό αρκούδι ομιλεί. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει το τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
12: Το Κογκρέσο τον είπε.
4: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, εισιχτήριά.
13: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
4: Γεια σου.
13: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
4: Ναι.
13: Η σιωπή των αχαρνών.
4: Ναι.
14: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν. Η σιωπή των αχαρνών.
13: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
4: Α, πάλι στο τσαμπέ θες δηλαδή.
13: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Τι είναι, η τέχνη πληρώνει τα αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
13: Το έλεγε και μια βουλευτή.
15: Τσάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
13: Είναι δύσκολη η κερί, κατάλαβες τώρα.
4: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
13: Εντάξει, θα πληρώσουμε τότε.
4: Θα πληρώσει. Α, εσύ χτύρπια.
16: Με κόβετε συνέχεια.
4: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
16: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινοί αυτό που γίνεται τώρα έτσι? Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, ε? Έτσι δεν είναι?
4: Και μάλλον όχι.
16: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμφθινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υγροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες? Άμα απαντήσει κανείς.
4: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
16: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, έκανα αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
17: Είπανε, τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
4: κουβρέτο. Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
18: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, υπεύθυνος γραφείο.

0: αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
5: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Πισμπίκης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι το τηλέφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και έχω απέναντί μου μια πολύ αγαπημένη μου φίλη πλέον, θεωρώ. Και εκτός από φίλη, σπουδαία τραγουδοποιό, τραγουδίστρια και τον άνθρωπο που έχει αυτό το καταπληκτικό πατάρι εκεί στο μεταξουργείο και κάθε εποχή, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, δηλαδή Δεκέμβρη, το ανοίγει και γίνεται χαμός. Μαρία Κλαϊδόνη.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ, νιώθω πολύ καλά, πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ καλά.
0: Ναι. Σε βλέπω, είσαι σε φόρμα.
1: Είμαστε, ευχαριστώ.
0: Από ό,τι κατάλαβα, από το πολύ τρέξιμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: να πω ότι έχει έρθει εδώ με την κιθάρα της.
1: Ήμουν σε πρόβα.
0: Γιατί ήταν σε πρόβα, ναι, μπήκε μέσα έτσι. Είναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω, πόσο είσαι σαν να είσαι 22 χρονών.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, μωρέ Γιώργο.
0: Έχει συμπεριφορά 22. Αυτό είναι το θέμα.

0: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν πραγματικά δεν σοβάρεψα πάρα πολύ.
1: Είναι οικογενειακό σα αυτό,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι, ναι. Με την ψυχή έχει να κάνει αυτό.
1: Τον είναι,
0: ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ξεκινάμε το Πατάρι, όπως είπες λοιπόν, φέτος για δεύτερη χρονιά. Το Πατάρι στο Θέατρο Μεταξουργείο. Είναι ο μουσικός χώρος που ο μπαμπάς μου ο Λουκιανός εμφανιζόταν για πολλά χρόνια. Η δική του μουσική σκηνή, η οποία παρέμεινε κλειστή για αρκετά χρόνια, για 10-15 χρόνια. Και πέρσι πήραμε τη γενναία απόφαση να την ξαναανοίξουμε.
1: Και τι ωραία που ήταν.
0: Και ήταν πολύ ωραία.
1: Τι ωραία που ήταν. Πολύ... Ήρθα δύο φορές. Ήταν αριστούργημα.
0: Είναι, νομίζω, κάναμε κάτι πολύ ζεστό.
1: Να πούμε στον κόσμο, σε όσους δεν το ξέρουν, αν και φαντάζομαι οι περισσότεροι θα το ξέρουν, γιατί είσαστε στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περιοχή που έχει πολλά ωραία στοιχεία. Είναι ένας χώρος πολιτισμού εκεί εξαιρετικός. Δηλαδή, είναι κάτω το θέατρο. Που παίζει η Άννα Βαγενά, παίζει η Γιασεμή. Κάνετε διάφορα πράγματα. Έχετε το Πατάρι από πάνω. Και έχετε και όλη αυτή την παράδοση που κουβαλάτε, που είναι τόσο ωραία και τόσο βαθιά καλλιτεχνική, την παράδοση του Λουκιανού.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ. Είναι 26 χρόνια το Θέατρο Μεταξουργείο, ένα σχετικά μικρό θέατρο, με δικές μας δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια έχει διατηρηθεί, δύσκολο αυτό πολύ, αλλά πραγματικά ο κόσμος αναγνωρίζει, νομίζω, το ποιοτικό και το πράγμα που έχει αξία και μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχω μπει και εγώ στο παιχνίδι, ναι. Εγώ άλλα πράγματα έκανα πριν και το αποφάσισα, είναι λίγα χρόνια που λίγα.
1: Για πες τι έκανες πριν.
0: Εγώ ήμουν κοινωνική λειτουργός, ναι. Τελείωσα δηλαδή το σχολείο και σπούδασα αυτό το πράγμα στην Κρήτη. Περισσότερο θεωρώ από φόβο και συστολή. Δεν παραδέχτηκα κατευθείαν ότι αυτό, ναι, που αγαπώ είναι η μουσική. Ευτυχώς κάποια στιγμή, περίπου 10 χρόνια πριν, το πήρα απόφαση και σιγά σιγά αυτή τη δεκαετία φτιάχνω τα βήματά μου, χαράζω το δρόμο μου σε αυτό το χώρο.
1: Κοίτα να δεις τώρα ότι ένα παιδί που είναι το παιδί του Λουκιανού και ταυτόχρονα το παιδί της Άννας Βαγενά, δηλαδή δύο καλλιτέχνες, σπουδαίοι καλλιτέχνες ο καθένας στο χώρο του, δυσκολεύεται να βρει την καλλιτεχνική του ταυτότητα, λέει ας τον ντρέπομαι, είναι το βάρος των γονιών που μετράει ή είναι ακριβώς ότι ρε παιδί μου το έχεις δει δίπλα σου και λες ας το τώρα, θέλω εγώ να κάνω κάτι άλλο. Τι από τα δύο δηλαδή.
0: Γιώργο, νομίζω ότι εξαρτάται πολύ από την προσωπικότητα του κάθε
1: παιδί. Σε σένα πώς ήταν.
0: Γιατί, ναι, ας πούμε η αδερφή μου το πήρε απόφαση, τελειώνει το σχολείο, θα γίνει ηθοποιός, το υποστήριξε, το έκανε, ναι, και από τότε κάνει αυτό πολύ καλά. Εγώ, ναι, δικό μου θέμα περισσότερο ήταν το να... Νομίζω ότι επειδή ήξερα πόσο πολύ το αγαπάω και πόσο πολύ μου δίνει χαρά, σαν να το φοβόμουν, ναι, αυτό το πράγμα, να το τολμήσω.
1: Δεν το τολμούσες γιατί, ναι, ίσως νιώθεις καμιά φορά ότι... Μπορώ να το κάνω τόσο, ναι, καλά ή ξέρω εγώ...
0: Μπορεί να γίνει στα αλήθεια, ναι, και, ναι, ναι, ναι, και σίγουρα το θέμα της σύγκρισης, το οποίο είναι και δικό μου πολύ, ξαναλέω. Mm. Δηλαδή ο κόσμος, εντάξει, μπορεί αρχικά να πούνε η κόρη του Λουκιανού και τα λοιπά, αλλά έχουν δείξει ότι αναγνωρίζουν σε μένα ότι είμαι κάτι διαφορετικό. Εγώ, εμένα μου πήρε καιρό το να... Δεν είναι εύκολο.
1: Συμβιβαστείς,
0: ναι,
1: με αυτή την ιδέα.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Ότι θα συγκρίνεσαι...
0: Γιατί τον θαυμάζω και τον μπαμπά μου πάρα, ναι, πολύ, ναι, και...
1: Και του μοιάζεις κιόλας. Ξέρεις, του μοιάζεις. Αυτό είναι αντικειμενικό. Τι να κάνουμε, πατέρα σου είναι.
0: Ναι.
1: Του μοιάζεις συνολικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι φέτος και στο πρόγραμμα φαίνεται αυτό και περισσότερο. Ζήτησα κατά κάποιο τρόπο τη συμβουλή του περισσότερο, θα πω. Ότι έψαξα τα δικά του χνάρια. Επειδή ο μπαμπάς μου λείπει εδώ και 8 χρόνια και μου λείπει πολύ και οι συμβουλές του, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερος και σοφός άνθρωπος ο Λουκιανός. Επίτηδες, κατά κάποιο τρόπο, έψαξα να δω τι θα έκανε στη θέση μου. Γιατί ήθελα φέτος να προτείνω κάτι, ναι, στο πρόγραμμα, ναι, καινούριο.
1: Να πούμε ότι πέρσι ξεκινήσατε κάνοντας ένα πρόγραμμα που είχε δικά σου τραγούδια.
0: Ναι, ναι.
1: Τραγούδια του Λουκιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε πολύ από το κομμάτι που άρεσε στο Λουκιανό και αρέσει mm-hmm. και σε σένα. Mm-hmm. Όλο αυτό το country, το αμερικάνικο κτλ.
0: Ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τον Ρίζο που είναι επίσης υπέροχος.
0: Με
1: μαζί
0: το θέμα το Ρίζο μαζί.
1: Ναι, με το θέμα το Ρίζο μαζί. Και είχατε και κάποιες εκπλήξεις άλλες, δηλαδή φέρνετε καλεσμένους και τα λοιπά.
0: Έχουμε,
1: φέτος,
0: ναι,
1: πώς θα το κάνετε?
0: Λοιπόν, φέτος κρατάμε περίπου αυτή τη βάση, δηλαδή κάποια δικά μου, κάποια τραγούδια του Θέμου που θα κυκλοφορήσει δικό του δίσκο φέτος, ναι, και είναι πολύ καλά τα δικά του,
1: ναι.
0: λέμε αρκετό Λουκιανό και από εκεί και πέρα λέω κάποια τραγούδια που αγαπώ πολύ, ελαφρά που ο Λουκιανός έφερε στη μόδα, τολμώ να πω.
1: Ναι, εννοείς τα λίγο ρετρό.
0: Ναι, τα ρετρό που λέμε. Ναι. Λέμε κάποια ρετρό, λέμε 50s και τα λοιπά, με ελληνικό στίχο, ναι. Το ρούμι κοκακόλα, ξέρω εγώ, ναι. Το εγώ θα σε αγαπώ, αυτά που λέμε πάντα, ναι. Αλλά και το ένα πολύ ρόλο που το κάναμε τώρα πρόβα και το αγαπώ, το χθες το βράδυ,
1: ονειρεύτηκα πως κοντά μου. Πολύ ωραίο.
0: Τέτοια ωραία, ναι. Πράγματα. Και το καινούριο στοιχείο το φετινό είναι ότι στο τρίτο σετ του προγράμματος έχουμε την Κατερίνα Σταθάκη που είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, νέα. Νέα ηλικία εννοώ, η οποία θα λέει ρεμπέτικα μαζί με εμάς.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τρίτο σετ λοιπόν ρεμπέτικα. Ο Λουκιανός τα αγαπούσε πολύ και μου τα έχει μάθει.
1: Λογικό.
0: Βέβαια. Οπότε εκεί θα γίνεται άλλο στήσιμο στο πάλκο, θα καθόμαστε.
1: Οπότε κάνετε ένα ρεμπέτικο πάλκο,
0: ναι,
1: ας πούμε εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Καθιστεί.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Και λέμε τέλειο. Αγαπημένα. Πολύ αγαπημένα. Εκεί νομίζω πια ότι θα γίνεται χαμός. Δηλαδή θα περιμένω το τρίτο σετ με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Να πω κάτι άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση και θέλω να το αναφέρω γιατί δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να το πούμε. Μου είχαν κάνει εντύπωση οι τιμές σας. Οι οποίες είναι εξαιρετικά χαμηλές.
0: Είναι τιμές μπαρ, προσπαθούμε, ναι, Γιώργο. Ναι, όχι τιμές μουσικής, ναι, σκηνής. Ναι. Γιατί ξέρουμε το πόσο δύσκολα είναι πια τα πράγματα για όλους και δεν θέλουμε να είναι αποτρεπτικό το να βγει κάποιος οι τιμές. Φέτος η είσοδος είναι στα 12 ευρώ που τη θεωρώ πολύ normal. Και από εκεί και πέρα έχουμε γύρω. Δηλαδή 8 ευρώ κάνει το ποτό, 7,
1: ναι,
0: 6
1: ναι,
0: το κρασί, η μπύρα. Είναι χαμηλές,
1: ναι,
0: τιμές,
1: ναι,
0: ώστε,
1: ναι,
0: να έρθει κάποιος, ναι, και να ξανάρθει. Ναι, να μπορεί, ναι, να το κάνει, ναι, στέκει κανείς αυτό το μαγαζί.
1: Δεν μου λες τώρα εσύ πώς. Ζεις μέσα από αυτό, δηλαδή είναι η κύρια ενασχόλησή σου πια?
0: Εγώ, Γιώργο, κάνω και μία παράσταση παιδική,
1: ναι,
0: η οποία συνεχίζει φέτος για τρίτη χρονιά, τα γενέθλια της Ρηρίκας. Είναι ένα βιβλίο που είχα γράψει, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη πρόπερση,
1: ναι.
0: Έγινε απευθείας παιδική παράσταση και τώρα συνεχίζει για τρίτο χρόνο. Είμαστε κάθε Κυριακή sold out. Το λέω πραγματικά. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: είναι μαγικό αυτό που γίνεται. Και κάθε χρόνο και πιο πολύ. Δηλαδή, ναι, γεμίζει από το καλοκαίρι. Φέτος, ναι, κάναμε προπόληση και πάει πάρα πολύ καλά. Την κυκλοφορία, το επόμενο βιβλίο το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
0: Με δεύτερο δίσκο καινούριο.
1: Για πες μου γι' αυτό.
0: Πάλι η Ρηρίκα. Ναι. Απλά η Ρηρίκα γυρίζει τον κόσμο σε αυτό το βιβλίο.
1: Α, είναι σαν το Φάνι εδώ που έχουμε,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: στην κάμερα.
0: Και αυτό
1: εδώ
0: που θα ήθελα και εγώ να κάνω.
1: Και δηλαδή, το χρωστάμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που βλέπετε στο YouTube.
0: Το μαγικό.
1: Στον το Φάνι, ο οποίος έκανε, είναι σαν τη Ρηρίκα κι αυτός. Γυρίζει τον κόσμο.
0: Νομίζω ότι γράφω. Ένα από τα, ναι, πολύ ωραία πράγματα της δημιουργίας είναι ότι, ναι, κανείς μπορεί να ζήσει ζωές που δεν ζει στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε συνειδητοποιώ, αφού τα γράφω αυτά τα παιδικά βιβλία, ότι ζω μέσα από αυτά που θα ήθελα να κάνω.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Φαντάζομαι ότι θα ήθελες να είσαι η Ρηρίκα.
0: Ναι, να γυρίσω.
1: Γιατί και εγώ θα ήθελα να είμαι ο Φάνης, κατάλαβες. Λοιπόν, να σου πω, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Βεβαίως,
1: λίγο, και θα,
0: βεβαίως,
1: τα πούμε όλα αναλυτικά, βεβαίως, μετά. Τι να πούμε, πάμε στο Φάλιρο, που λέει ο Λουκιανός.

0: Τι ωραία όλα αυτά εδώ τα τραγούδια. Και αυτά θα μπουν στο πρόγραμμά σου.
1: Βεβαίως θα μπουν.
0: Τέλεια. Δεν μου λες τώρα, εσύ συνεχίζεις με τα βιβλία ως βασική δραστηριότητα, έτσι δεν είναι?
1: Το να γράφω.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, ρε Γιώργο, κάνω τόσα πολλά μαζί που δεν ξέρω ποια είναι η βασική μου δραστηριότητα. Με ρώτησε και η κοπέλα εδώ, ναι, η κυρία που μου λέει τι να γράψω ως ιδιότητα.
0: Έχουμε γράψει εμείς τραγουδοποιός, τραγουδίστρια. Το συγγραφέα δεν το βάλαμε.
1: Ναι. Και εγώ θα έλεγα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η οργάνωση όλου αυτού του πράγματος. Ναι. Αυτό, ναι, το μάθαμε με τη μητέρα μας, την Άννα τη Βαγενά. Ναι. Που πάντα οργάνωνε πίσω από το Λουκιανό, ήταν πάντα η Άννα και στα δικά της πράγματα, στο θέατρο. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι, που το θεωρώ και πολύ δημιουργικό και αυτό, είναι ότι όλο αυτό το θέατρο και ό,τι κάνουμε εκεί και τα λοιπά οργανώνεται από εμάς. Οπότε είναι πολλά αυτά που κάνουμε.
0: Τελικά, ενώ είσαστε μια πολύ, ρε παιδί μου, εναλλακτική οικογένεια, με την έννοια ότι ο Λουκιανός δεν ήταν τώρα ένας συμβατικός τύπος, ούτε η Άννα Βαγενά, ούτε και εσάς σας κόβω για πολύ συμβατικές τις δύο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Να όμως, κοίταξε να δεις πόσο παραδοσιακή οικογένεια είσαστε. Έχετε την οικογενειακή επιχείρηση,
1: ναι, και τη
0: την οποία τη δουλεύετε εσείς οι ίδιοι, ό,τι πιο παραδοσιακό μοντέλο υπάρχει, ναι, ελληνικό γνήσια, το έχετε κάνει εκεί πράξη. Και... Μόνο ένα ταβερνάκι.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Υπήρχε παλιότερα, ακριβώς δίπλα,
0: ναι,
1: το Άννας, που λειτουργήσε όταν, ναι, πρώτα άνοιξε ο χώρος. Και τώρα δεν νοικιάζεται βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει γίνει και αυτό.
0: Εσύ, όχι.
1: Εγώ μαγειρεύω πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό
1: καλά.
0: Το έχω ακούσει, γι' αυτό.
1: Ο άντρας μου μαγειρεύει καλύτερα, να πούμε και αυτό, ο οποίος άνοιξε αυτός δικό του μαγαζί.
0: Α,
1: στα Πετράλωνα, ναι, το Λουξ που υπήρχε πολλά χρόνια, ναι, είναι μεζεδοπολείο, ναι, στα Άνω Πετράλωνα. Πάρα πολύ ωραίο, να το επισκεφτείτε. Έχει πολύ ωραίο φαγητό κτλ.
0: Και τι μαγειρεύει, α πούμε, εσύ?
1: Εγώ αγαπώ πολύ τα λαδερά, τις πίτες πάρα πολύ. Μπορώ να τρώω σπανακόπιτες, τυρόπιτες, αυτά τρελαίνουμε.
0: Ναι.
1: Μακαρονάδες. Διάφορα παχυντικά τέτοια.
0: Μα δε σου.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει,
0: δεν φαίνεται τίποτα. Είναι αυτό που λέμε το κύτταρο. Δηλαδή ο Λουκιανός ήταν πάντα λεπτός.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, Μωριόρ. Δεν ξέρω, θέλει και προσοχή.
0: Ναι.
1: Θέλει προσοχή από μια ηλικία και μετά.
0: Θέλει, εντάξει, όλα θέλουν προσοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Θα πούμε
0: και
1: κάτι πιο ευχάριστο.
0: Επιστρέφουμε, ναι, θα πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Έχεις δίκιο. Κοίταξες και το έπες, ναι. Εντάξει, θα το πούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
7: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
10: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
9: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η Μαρία Κυλαϊδόνη είναι εδώ, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Ανοίγουν το πατάρι αυτό το Σάββατο και το κάνουν έτσι πολύ ιδιαίτερο φέτος, και με ρεμπέτικα και τα λοιπά. Θέλω να μου πεις, επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος και καταλαβαίνω και από τη Ρυρίκα που αγαπάει πολύ τα ταξίδια, τι ταξίδια ετοιμάζεις στη ζωή σου, έτσι, τι είναι αυτό που θες να πας?
1: Ονειρεύομαι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν λόγω δουλειάς, μικρών παιδιών και όλα αυτά. Όταν θα έχω χρόνο, θέλω να ταξιδέψω σε βόρειες κρύες χώρες γενικώς. Σκοτεινές. Μ' αρέσει.
0: Σκοτεινές.
1: Εννοώ να είναι χειμώνας, να βρέχει και να πηγαίνει. Ιρλανδία, ας πούμε, που λέγαμε,
0: ναι,
1: που θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Σκοτίες,
1: Σκοτία. Κάτι νησιά Σβάλμπαρτ, κάτι
0: γιατί
1: στο πουθενά. Αυτά
0: και να βρέχει.
1: Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση. Μου λείπει κιόλας. Δεν έχουμε πια χειμώνα σε αυτή τη χώρα.
0: Έλα, Παναγία.
1: Δεν ξέρω, αγαπώ το κρύο, αγαπώ το χειμώνα. Δεν είμαι των τροπικών. Θεωρώ ότι η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι τόσο ωραία. Δεν μας λείπει κάτι.
0: Πάλι
1: ναι,
0: καλά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Λέω, μην φεύγεις και το καλοκαίρι και πας
1: σε βόρεια μέρη. Οριακά, βέβαια, με τις θερμοκρασίες, ναι, που κάνει πια, Όλοι θα φεύγουν.
0: Έχεις γενικά ανησυχίες τέτοιες για το περιβάλλον, για τα παιδιά αύριο? Έχεις δύο μικρά παιδιά, έτσι?
1: Ναι,
0: πόσο χρόνο είναι τα παιδιά?
1: 5 και 7.
0: 5 και 7, ναι.
1: Πολλές ανησυχίες. Δεν θέλω να προσπαθώ να μην. Ούτε καν να πολυδιαβάζω για αυτά που συμβαίνουν, γιατί νομίζω ότι και όλη αυτή η πολλή πληροφορία που έχουμε για όλα, μόνο κακό κάνει τελικά. Δεν λέω να κλείσουμε τα αυτιά μας, αλλά και αυτό που συνέχεια βομβαρδιζόμαστε με πράγματα δυσάρεστα, για τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν κάνει καλό.
0: Έχεις παρόλα αυτά εσύ οικολογική συνείδηση, δηλαδή? Ναι. Τα παιδιά σου τα μεγαλώνεις με το να μην πετάνε κάτω κάτι ή το να κάνουν, ξέρω εγώ, ανακύκλωση?
1: Και στο σχολείο πια και τέτοια, τους μιλάνε πολύ. Ναι. Εγώ σκέψω και δεν τρώω κρέας 23 χρόνια για αυτό το λόγο.
0: Δεν τρως κρέας για λόγους οικολογικούς?
1: Ναι, γιατί δεν το λέω συχνά, το απλά μου στην ερώτηση. Έχω πολύ μεγάλη, θεωρώ, όχι, τέλος πάντων, συνείδηση. Προσπαθώ όσο μπορώ να μην... Είμαστε πάρα πολύ πια, πάρα πολύ σε αυτόν τον κόσμο. Δεν γίνεται όλοι.
0: Μόνο κρέας δεν τρως ή και ψάρι?
1: Ναι, ψάρι τρώω.
0: Ψάρι τρώω, ναι. Ναι.
1: Αλλά ό,τι είναι από βιαριά, βιομηχανία και τα λοιπά, προσπαθώ να το αποφεύγω και να φροντίζω. Τι να πω, ό,τι μπορεί.
0: Και οι υπόλοιποι στην οικογένεια ή μόνο?
1: Όχι,
0: εσύ?
1: Εγώ. Α. Από μόνη μου, πολύ μικρή.
0: Ναι. Το οποίο θεωρείς ότι δυσκολεύει τους γύρους σου ή όχι?
1: Όχι, γιατί δεν τους ζαλίζω καταρχάς ποτέ. Ναι. Και επίσης τώρα πια είναι και πολύ της μόδας και όλοι έχουν γίνει μισό χορτοφάγι. Όχι καθόλου, ούτε το πουλάω ούτε τίποτα. Απλά και γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται να μην τρως κρέας πολύ εύκολα. Έχουμε τόσο ωραία κουζίνα για τα υπόλοιπα.
0: Άρα δηλαδή αυτά που θα μαγειρέψεις εσύ είναι κυρίως, ναι, όσπρια, ναι, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι το καλύτερό σου, με τι φτιάχνεις πολύ καλά?
1: Ξαναλέω, σπανακόπιτες και τα λοιπά, τρελαίνομαι. Θα φτιάξω την επόμενη φορά, θα σας φέρω σπανακόπιτο.
0: Καλά, μην το λες αυτό, θα ξανακαλέσω την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει.

0: Μαρία Κελαϊδόνη μαζί μας. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση έτσι που την έχω πάντα απορία. Mm-hmm. Είσαστε τρεις γυναίκες οι οποίες και οι τρεις είναι καλλιτέχνες. Εσύ γράφεις κιόλας, αλλά και η Άννα γράφει, ναι. Η Άννα Βαγενά.
1: Ναι.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γράψετε ένα βιβλίο για τον Λουκιανό?
1: Πάρα πολλές φορές. Ξέρεις τι είναι, Ευρωγιώργο, ο Λουκιανός ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ήταν μοναδικός, αλήθεια το λέω, ήταν ένας, ναι. Ο Λουκιανός. Εμένα, τουλάχιστον αυτό, με κρατάει στο ότι θέλω, αν γίνει οτιδήποτε κάνουμε για τον Λουκιανό, θέλουμε να είναι
0: πολύ καλό,
1: πολύ φροντισμένο, πολύ μοναδικό, ναι, πολύ, ναι. Ιδιαίτερο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ όσο ζούσε ήθελα να τον προσπαθούσα να τον βάλω να γράφει, να γράφει ο ίδιος για τη ζωή του. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Δεν έγινε ποτέ τόσο ολοκληρωμένο. Έχει δώσει βέβαια πολλές συνεντεύξεις και έχουμε πληροφορίες,
0: ναι,
1: από όλα,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά πρέπει και ένα ντοκιμαντέρ έχουμε πει που θα είχε πάρα
0: και
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ένα ντοκιμαντέρ θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Εμείς πέρσι κάναμε αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ, ναι, στην παρέα για, ναι, τον Λουκιανό, ναι. Και είδα, ας πούμε, την αγάπη με την οποία την είδε ο κόσμος και πόσοι άνθρωποι ξέρουν να μιλήσουν, να πούν πολλά πράγματα για τον Λουκιανό, γιατί είναι ένας πολύ πρόσφατος ακόμα, μια πολύ πρόσφατη απώλεια,
1: ναι.
0: Και πραγματικά ένας άνθρωπος τόσο αγαπητός και τόσο ιδιαίτερος,
1: ναι.
0: Που πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτείτε αυτό,
1: ναι.
0: Και μια και στο ρωτάω αυτό, θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για τα θέματα των δικαιωμάτων. Έχει μια μεγάλη ιστορία, την ξέρεις,
1: ναι,
0: με τον Γιώργο Χατζηδάκη, το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, τον κληρονόμο του, για το αν μπορούν δύο τραγουδιστές χωρίς την άδειά του να τραγουδήσουν τραγούδια του στο εξωτερικό, ναι. Ποια είναι, ναι, η γνώμη σου?
1: Είναι
0: εσένα.
1: Πολύ μεγάλο ζήτημα, Γιώργο, ναι. Αυτό δεν είναι απλό,
0: ναι.
1: Κοίτα να δεις, ο καλλιτέχνης, το έργο ανήκει σε όλους σίγουρα, αλλά πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ
0: δεν
1: να παραλάβω.
0: Δεν υπάρχουν όμως ηθικά δικαιώματα τα οποία έχει αποφασίσει ο εκλοιπών να κληροδοτήσει κάτι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ό,τι
0: τώρα,
1: θέλει.
0: Δηλαδή.
1: Πρέπει, ναι, να υπάρχει, ναι, μια άδεια, ναι, εκ των προτέρων, ναι, να παίρνετε άδεια. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει, οπότε δεν το γνωρίζω το θέμα,
0: ναι,
1: καλά,
0: ναι,
1: δεν έχω,
0: ναι,
1: από έξω από έξω.
0: Πάντως από θέμα αρχής θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει άδεια.
1: Βέβαια πρέπει να υπάρχει.
0: Γιατί αλλιώς καταργούμε και την έννοια των δικαιωμάτων, έτσι, αλλιώς κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δικαιούται, φαντάζομαι, ένας άνθρωπος.
1: Το καλό, τουλάχιστον σε εμάς αυτό που έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάτι τόσο. Ενώ ότι υπάρχει πάρθει άδεια τα περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει το Λουκιανό,
0: ναι.
1: Είναι και λίγο. Είναι μια γένεια, ρε παιδί μου, να παρακάμψεις τους δικούς, ναι, του. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή.
0: Βέβαια. Δηλαδή, εσύ μπορείς να φανταστείς να γίνει μια συναυλία για το Λουκιανό
1: χωρίς
0: να ερωτηθείτε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο παράτερο?
1: Βέβαια. Όσο ζούμε τουλάχιστον και είμαστε εδώ. Τι να πω. Εντάξει, ναι. Είναι μεγάλο ζήτημα. Πολύ. Ναι.
0: Γενικότερα το θέμα των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών θεωρείς ότι είναι σε καλό δρόμο στην Ελλάδα ή όχι? Θέλω να πω, οι αποδοχές που υπάρχουν από όταν
1: όχι
0: παίζουν
1: ιδιαίτερα
0: τραγούδια και τα λοιπά.
1: Προσπαθούν,
0: σε ποια φάση,
1: βέβαια,
0: είμαστε τώρα? Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία
1: έχουν
0: χρόνια.
1: Έχουν γίνει πολλά βήματα, ναι, σίγουρα. Αλλά χρειάζεται ακόμα,
0: ναι,
1: πιστεύω, δουλειά αυτό. Ο τομέας βέβαια οργανώνεται πολύ καλύτερα, δεν το συζητώ, κάθε,
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Η ΕΔΕΜ,
1: η αυτοδιαχείριση, η ΓΕΑ,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Τώρα το που είναι για τους ερμηνευτές. Εντάξει. Ξέρω ότι γίνεται δουλειά και ότι προσπαθούν όσο καλύτερα μπορούν. Η χώρα μας έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, είναι σε πάρα πολλά θέματα ακόμα
0: προβληματική. Σε θέματα τέτοια, λες, πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Γενικώς.
0: Ναι. Γενικώς δικαιωμάτων.
1: Ναι. Ναι. Γίνονται όμως, εντάξει, προσπάθειες για όλο και καλύτερο. Ναι.
0: Είσαι γενικά αισιόδοξος άνθρωπος ή όχι?
1: Είμαι αισιόδοξη.
0: Δεν το λες με πίστη.
1: Είναι,
0: δεν...
1: δύσκολη εποχή,
0: ναι, ναι,
1: για να είναι κανείς αισιόδοξος. Δηλαδή. Είναι αυτό που σου είπα πριν, νομίζω. Βομβαρδιζόμαστε με περισσότερα πράγματα από όσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να μαθαίνουμε για όλες τις δυστυχίες και τις αδικίες που συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αντέξει. Ειδικά πια ευαίσθητοι άνθρωποι που τους νοιάζει το τι συμβαίνει.
0: Τηλεόραση βλέπεις?
1: Δεν βλέπω, όχι, και δεν έχουμε και τηλεόραση στο σπίτι.
0: Δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι καθόλου.
1: Από τότε που έφυγα να σπουδάσω δεν ξαναέβαλα τηλεόραση στη ζωή μου ποτέ. Ό,τι παίζεται και τα λοιπά μπορώ να το δω στο λάπτοπ.
0: Καλά, μπορεί να το δω στο λάπτοπ, ναι.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
8: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
11: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Για η Μαρία Κλαϊδόν είναι εδώ. Λοιπόν, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Ξέρεις τι μου λείπει εμένα στο πατάρι?
1: Πες μου.
0: Θα ήθελα μία γωνιά με βινίλια.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι να θυμηθώ λίγο, ρε παιδί μου, επειδή εσείς είσαστε πολύ, το πρόγραμμά σας έχει κάτι vintage. Θα μ' άρεσε να δω μια γωνιά με βινίλια, ενδεχομένως ακόμα και μια γωνιά με βιβλία και με δίσκους.
1: Ναι, ξέρεις τι, και το παταρί παραπέμπει σε σπιτική. Έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω. Ναι, γι' αυτό
1: το λέω. Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή φαντάζομαι κάπου ένα πικάπ.
1: Ναι, θα μπορούσε. Έχουμε έναν καναπέ, 70's, ας πούμε, ωραίο.
0: Με μερικά βινίλια κάπου.
1: Ναι, ωραία.
0: Μετά, τι σχέση έχεις με το βινίλιο, για πες μου.
1: Εγώ έχω υπάρξει DJ.
0: Εκτός από βιβλία, ακούς και δίσκους ή όχι?
1: Ακούς, εντάξει,
0: εκτός από διαβάσεις βιβλία, ακούς και δίσκους ή όχι?
1: Ακούω μουσική.
0: Ναι.
1: Όταν μπορώ και όταν κοιμούνται τα παιδιά μου, γιατί όταν δεν κοιμούνται μου λένε με το που βάζω ένα τραγούδι και κατευθείαν λέει «Μαμά, τώρα βάλε αυτό» και βάζουν κάτι. Τα παιδιά μπαίνουν σε ό,τι υπάρχει κανείς. Ναι, είναι ναι. Σε όλα. Δηλαδή. Οπότε όταν κοιμούνται και θέλω έτσι να χαλαρώσω, βάζω ωραίες μουσικές.
0: Τι μουσικές?
1: Βάζω jazz που την αγαπώ πάρα πολύ και με χαλαρώνει. Το Spotify εμένα, επειδή έχω πράγματα που αγαπώ, βάζω καμιά φορά και μετά με πάει σε λίστες
0: ναι,
1: μόνο του και
0: έτσι,
1: ανακαλύπτω
0: έτσι
1: καινούριες μουσικές.
0: Ναι.
1: Και έχω υπάρξει, αυτό πήγα να πω, DJ πολλά χρόνια. Γιώργο, πολλά. Έπαιζα σε μπαρ, έτσι έζησα από φοιτήτρια μέχρι. Και βινίλια έχω, δεν έχω πολλά, αλλά τα αγαπώ πολύ. Η μουσική είναι παρέα.
0: Πάντως, κάτσε δύο λεπτά. Σε έπιασα ότι τουλάχιστον σε ένα θέμα που λέγεται Spotify,
1: ναι,
0: έχεις μπει στην ψηφιακή τεχνολογία.
1: Ναι, δεν είμαι εκτός. Social media.
0: Άρα
1: παίζεις,
0: έχεις με το κινητό, έχεις μια σχέση.
1: Έχω, ναι. Η τηλεόραση έτσι με αγχώνει λίγο.
0: Ναι. Για πες μου, για να γυρίσουμε στα τραγούδια όμως και στη μουσική που ακούς, για πες μου λίγο περισσότερο γι' αυτό. Ναι.
1: Ακούω αμερικάνικη μουσική, ακούω country παλιά, ακούω rock and roll κτλ. Και ακούω και αμερικάνα, ένα είδος αμερικάνικης μουσικής που λέγεται αμερικάνα, που είναι πιο σύγχρονη, αλλά έτσι με κιθάρες, folk. Μου αρέσουν αυτός ο ήχος πολύ. Του Dylan κτλ.
0: Αυτά έχω την αίσθηση ότι αρέσανε πολύ στον Λουκιανό.
1: Ναι. Ο Λουκιανός ήταν πολύ country, πολύ rock and roll. Και με αυτά μας μεγάλωσε.
0: Άρα έχει παίξει ρόλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί έρχεται όλο
1: το
0: αυτό.
1: Το ωραίο είναι στην Αμερική τουλάχιστον ότι βγαίνουν συνεχώς, ακόμα και στις μέρες μας, πολύ ωραία πράγματα σε αυτά τα είδη μουσικής.
0: Θέλω να μου ξεκαθαρίσεις ένα πράγμα. Ο Λουκιανός είχε το στυλ του. Που ήταν όλο αυτό που περιγράφουμε και το ξέρουμε όλοι. Αυτό το στυλ εσύ το έχεις κληρονομήσει, να το πω. Δηλαδή το έχεις εστερνιστεί, να το πω κάπως έτσι. Είναι μέσα σου. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στη ζωή. Μία είναι να το πάρεις αυτό και να το κάνεις δικό σου και να γίνεις κι εσύ έτσι. Και η άλλη είναι να αντιδράσεις εντελώς αυτό.
1: Ναι.
0: Να πεις τι ακούν αυτοί. Κάντρι. Παναγία μου. Δεν θέλω να την ξανακούσω. Ναι. Υπάρχει αυτό, το ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εσάς δεν υπήρξε αυτό στην οικογένεια ποτέ?
1: Ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Ήταν τόσο ωραίος μου ο Λουκιανός και τόσο. Γιατί να αντιδράσει κανείς? Πραγματικά δεν υπήρχε λόγος κανένας. Όχι καθόλου. Και κρατήσαμε και το επώνυμό του και οι δύο και κάναμε και τις δουλειές που κάνω.
0: Η Άννα Βαγενά, πώς είναι στο θέμα της δουλειάς που κάνετε? Είναι από πάνω και τα κανονίζει όλα?
1: Γιώργο, είναι πολύ λιγότερο από πάνω. Σαν χαρακτήρα είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: μητέρα μου κάνει πάνω.
0: Είναι εύκολο.
1: Φαίνεται το πάρα πολύ. Είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός άνθρωπος. Πάρα πολύ ικανός, να το πούμε και αυτό. Έχει κάνει τέρατα στη ζωή της. Δημιούργησε θέατρα. Το πρώτο διπεθέ της Ελλάδας. Και ακόμα και τώρα, στα 78 της χρόνια, να το πούμε, δεν το κρύβει άλλωστε καθόλου, δημιουργεί καθημερινά πράγματα. Έκανε μια παράσταση δική της στη Μνήμη Θολή που πήγε πολύ καλά και παίζονταν μέχρι πρόσφατα και τώρα ξαναπαίζει την Αγγέλα Παπάζογλου κάθε Κυριακή για 5 Κυριακές στο Θέατρο Μεταξουργείο.
0: Μεγάλη επιτυχία, χρόνια ολόκληρα.
1: Σχεδιάζοντας τα επόμενα καινούργια της βήματα.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι ότι ευτυχώς τα τελευταία 3, 2, 3, 4 χρόνια, σε σχέση με εμένα τουλάχιστον, με την αδερφή μου το έχει κάνει νωρίτερα, έχει κάνει πίσω πολύ και έχει καταλάβει πια ότι είμαστε ικανότατες
0: και
1: οι δύο, ότι
0: ναι,
1: μπορούμε μια χαρά. Οπότε είμαστε εντάξει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να δουλέψει κανείς. Με την οικογένειά του είναι δύσκολο όλο αυτό.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω ότι από τη μια μεριά είναι πολύτιμο, Απ' την άλλη είναι δύσκολο.
1: Αυτό που κάνει και έχει πλάκα ναι. η Μέρια, αλλά εγώ θέλω ώρες λέω αν υπάρχει ένας μοχλός να την τραβήξει και να εξαφανιστεί. Ναι. Είναι στο πατάρι, το είδες και εσύ φαντάζομαι. Εκεί που λέω διάφορα εγώ πετάγεται και λέει ναι, Μαρία, πες όμως ότι και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και
0: έτσι, εμένα αυτό είναι που μου αρέσει.
1: Εσένα ναι, έχει ένα οικογενειακό σπιτικό έτσι.
0: Αυτό μου αρέσει εμένα.
1: Αυτό.
0: Είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, αν ναι. η μαμά που είναι εκεί δεν μιλήσει.
1: Ποιος θα λες
0: τι τις έχουν, τις έχουν απαγορεύσει. Αποκλείεται να μην μιλήσει η μάνα. Λοιπόν, πάμε να, πούμε, να ακούσουμε το «Ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ».
1: Τι ωραίο.

0: Πώς να μην τραγουδήσουμε τώρα με τον Λουκιανό από πίσω. Δεν μπορούσαμε. Και με τη Μαρία εδώ. Δεν μου λες τώρα, αν ας πούμε ότι δεν υπήρχε το πατάρι. Και ας πούμε ότι δεν υπήρχε και το και η Ρίρικα.
1: Ναι, οχ.
0: Τι θα, αν έκανες πράγματα που στα δίναν άλλοι και δεν ήταν αυτά που εσύ προκαλείς, θέλω να πω, γιατί είναι και τα δύο δικά σου αυτά. Ναι. Τι θα ήθελες να κάνεις σαν τραγουδίστρια, να το πω έτσι, όχι σαν τραγουδοποιός. Τι θα ήθελες να τραγουδήσεις, σε φαντάζεσαι σε κάποιο σχήμα, σε φαντάζεσαι με ένα συνθέτη να τραγουδάς τραγούδια ενός συνθέτη, ή το έχεις δει εντελώς ότι είσαι εσύ και τα δικά σου?
1: Όχι Γιώργο, δεν το έχω δει ότι είμαι εγώ και τα δικά μου, και ίσα ίσα φέτος έχω βάλει κυρίως αλωνών πιο πολύ, δηλαδή κρατάω 5-6 δικά μου.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν έχω βγάλει και καινούργια τραγούδια, ναι, δίσκο. Έχω 2-3, αλλά τόσο πάνω, έχω καιρό να βγάλω δίσκο. Νιώθω πολύ πιο καλά όταν δεν τραγουδάω δικά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν τραγουδάω τα δικά μου τραγούδια, έχω την αγωνία να αρέσουν. Ναι. Ενώ τα άλλα είναι καθιερωμένα, είναι τα ξέρει. Οπότε μ' αρέσουν τα ελαφρά που έχω βάλει στο πρόγραμμα φέτος, κάποια που είχε κάνει ένα δίσκο υπέροχο Λουκιανός με τη Μαργαρίτα Τζομπαλά.
0: Βέβαια.
1: 80, το πάμε
0: και θα
1: σαν
0: ακούσουμε
1: άλλοτε
0: μετά ένα τραγούδι το χθες το βράδυ που είναι πολύ,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Πάρα, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πράγματα παλιότερα σίγουρα είμαι της παλαιάς κοπής, αλλά όχι μόνο. Ίσως και κάποια σύγχρονα. Πρέπει κάτι να μου πει, ξέρεις τι είναι, Βρεγιώρο, και αυτό παίζει ρόλο. Μεγαλώνοντας σε αυτή την οικογένεια που έκανε πάντα αυτό που ήθελαν οι ίδιοι οι γονείς,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα μπορούμε να πούμε και ήγεσαι με και εγώ στα καλούπια άλλων. Ναι. Αυτό είναι μια και ευχή και κατάρα.
0: Αυτό, γι' αυτό σας το ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια δύσκολη πορεία.
1: Ναι, μοναχική.
0: Μοναχική, πρέπει να είναι πολύ δημιουργική,
1: ναι,
0: για να προχωράει.
1: Ναι.
0: Ενώ ξέρεις, όταν έχεις συνεργασίες που το βάρος το έχουν άλλοι και εσύ, ναι, είσαι εκεί απλώς σαν ένας ερμηνευτής σε κάτι, ναι, τέτοιο, είναι πιο εύκολο.
1: Σίγουρα πιο,
0: ναι,
1: εύκολο.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, έχει μια χαρά όλο αυτό το δημιουργείς μόνος σου, γιατί το κάνεις όπως θες εσύ. Και είναι μεγάλη, δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερή που το έχουμε αυτό και για σεμί. Αλλά δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να παρεξηγείται από τον κόσμο. Το να έχεις ένα δικό σου χώρο δεν σημαίνει ότι απαραίτητος μπορείς,
0: όχι,
1: να κάνεις.
0: Όχι, εντάξει, αλλά από τους σημερινούς καλλιτέχνες υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις οικειότητα μεγάλη.
1: Και έχουν περάσει, και αυτό να πούμε, για ποιους θα, ναι, περάσουν και φέτος. Πέρσι ήδη πέρασαν πολύ οι αγαπημένοι φίλοι από το Πατάρι. Θα τους πω λίγο έτσι πως πέρασε. Ήταν ο Τζόνι Βαβούρας που ήταν συνεργάτης του Λουκιανού. Πέρασε ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Πέρασε η Ρενέη Μόρφη. Ο Μανώλης ο Φάμελος. Ο Στάθης ο Δρογώσης. Η Έτσι Ντε που έχουν πολύ πλάκα. Ήρθε ο Αργύρης ο Μπακιρτζής στα αφιερώματα για το Λουκιανό. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Και πολύ ακόμα εσύ, Γιώργο, τραγούδησες μαζί μας και θα έρθεις και πάλι φέτος. Να το πούμε αυτό, το επόμενο Σάββατο, 13 του μήνα.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε, έτσι να, ναι, πούμε αυτό. Ναι. Σήμερα έχουμε το δώρο του Δημοσθένους, που ήταν συνεργάτης του Λουκιανού και πάρα πολύ αγαπημένος, σπουδαίος, ναι, τραγουδιστής. Απόψε, λοιπόν, επειδή δικαιωματικά το ανήκει, η πρώτη βραδιά του τη δίνω κάθε χρόνο, είναι παρέα μας. Μαζί με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, πολύ εξαιρετικό μουσικό και τραγουδιστή.
0: Πολύ καλός.
1: Την 13 του μήνα θα είσαι εσύ καλεσμένος, ναι, μας και θα δούμε, μπορεί να. Εν πάση περιπτώσει και ίσως και κάποιος ακόμα.
0: Ωραία.
1: 20 του μήνα έρχονται οι Έτσι Ντε που έχουν πολύ πλάκα, είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Και 27 κάνουμε ένα πολύ μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρτι.
0: Ναι.
1: Ο Ζερόμου Καλουτά ήρθε 10 Γενάρη.
0: Ναι.
1: 17 έχουμε το Γιάννη το Γιοκαρίνη.
0: Ναι.
1: 25 Γενάρη πια έχουμε φτάσει. Θα κάνει μάλλον την παρουσίαση του δίσκου του Ο Θέμος ο Ρίζος που είμαστε,
0: ναι,
1: παρέα. Και μετά έχουμε 3 Σάββατα για το Λουκιανό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκείνες τις μέρες, ναι, είχε φύγει. 7 Φεβρουαρίου και φέτος είναι και Σάββατο το 7.
0: Ναι.
1: Οπότε τέλος Γενάρη, 37
0: δηλαδή,
1: και 14
0: Φεβρουαρίου
1: είναι
0: του Αγίου Βαλεντίνου, θα είναι ο
1: Λουκιανός.
0: Εντάξει παιδιά.
1: Αυτό είπαμε φέτος. Και εντάξει, έχουμε φτάσει πια στις απόκριες, χαμός. Έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα καλεσμένων. Θα είναι και άλλοι που δεν έχω πει. Ο Δημήτρης ο Μετζέλος από τα Ημισκούμπρια. Θα είναι από τους Berger Project που έχουν πολύ πλάκα τα παιδιά. Θα είναι. Ποιος άλλος δεν ανέφερα τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο Μανώλης ο Μητσιάς μου θα περάσει.
0: Εντάξει, πολύ αγαπημένος. Ο Μανώλης ο Μητσιάς είναι πολύ μεγάλη μορφή στο ελληνικό τραγούδι. Και η Μαριό επίσης αξιαγάπητη.
1: Ναι,
0: κάναμε πρόσφατα και μια συνέντευξη εδώ. Πραγματικά η γυναίκα δεν παίζεται. Να δες τον Νίκο τον Μπισμπίκ τι λέει. Εδώ,
1: ναι,
0: που ήταν εδώ. Τρομερή. Είναι μια προσωπικότητα η Μαριό. Θα σας το ξεσηκώσει το μαγαζί, θα γίνει χαμός.
1: Τέλεια, ναι.
0: Να ακούσουμε τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά από αυτό το δίσκο που λες, που ήταν ένας πολύ αγαπημένος δίσκος. Ο Λουκιανός είχε επιμεληθεί αυτό το δίσκο, ουσιαστικά ήταν η δική του ιδέα όλο, και η Ζορμπαλά τραγούδησε με υπέροχο τρόπο τραγούδια ελαφρά, ναι, της εποχής, έτσι μεταξύ ας πούμε 30 και 60, ξέρω, ναι, και 50, ναι, ναι, 50, κάπως έτσι, και 55.
1: Ναι.
0: Χτες το βράδυ.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μαρία Κυλαϊδόνη μαζί μας, η κόρη του Λουκιανού, πολύ αγαπημένη και αξιαγάπητη και έτσι βαθιά καλλιτεχνική φύση. Να σου πω, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι καλλιτέχνες σαν και σένα είναι αυτό που λέμε λίγο, να το πω εισαγωγικά, εκτός κυκλώματος. Με ποια έννοια? Δεν είσαστε, ρε παιδί μου, άνθρωποι που προβάλλεστε ιδιαίτερα. Εντάξει, τώρα εμείς τυχαίνει να κάνουμε μια-δυο συνεντεύξεις, να έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Λουκιανό. Εγώ έρχομαι στο Πατάρι και σας ξέρω και σας αγαπώ, γιατί πραγματικά βρίσκω ότι κάνετε καταπληκτική δουλειά. Ο πολλής κόσμος δεν ασχολείται ιδιαίτερα μαζί σας, γιατί φαίνεται ότι και εσείς δεν έχετε προσπαθήσει να ασχοληθεί μαζί σας. Ή δεν είναι έτσι? Θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις αυτό.
5: Κοίτα, Γιώργο, ποτέ...
4: Συμβαίνει η ερήμηνη σας ή επειδή εσείς το θέλετε?
5: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που θέλει να μην τον ξέρουν.
4: Όχι να μην τον ξέρουν, όχι να μην τον ξέρουν. Αλλά να μην ασχολούνται ιδιαίτερα.
5: Ναι, με τον τρόπο που ασχολούνται με άλλους, ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Νομίζω με τους χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχουμε. Καταλαβαίνουμε, νομίζω, τι εννοούμε. Με τον τρόπο που εμείς μπορούμε. Νομίζω ότι και στο κοινό που απευθυνόμαστε μας έχουν μάθει, μας αγαπάνε και μας ξέρουν. Δεν ήταν ποτέ η πλειοψηφία του κόσμου έτσι και αλλιώς άνθρωποι που... Τώρα αυτό μπορεί να, δεν ξέρω πώς ακούγεται παρά έξω, αλλά που εν πάση περιπτώσει. Ούτε ο Λουκιανός ήταν εμπορικός. Ο Λουκιανός μπορεί να έκανε μια-δυο πολύ εμπορικές επιτυχίες, τη Σάμπα, ξέρω εγώ, τον Καουμπόι. Αλλά αν κανείς.
4: Εντάξει, αλλά έκανε το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό πάρτι στην Ελλάδα.
5: Αυτό ήταν και η
4: εποχή. Αυτό
5: και
4: αν είναι κοινωνικό και.
5: Ναι, σίγουρα. Αλλά. Ρε παιδί μου, απευθυνόταν σε έξυπνο ακροατήριο.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν όμως και η εποχή τέτοια.
5: Ναι.
4: Ήταν η εποχή του Λουκιανού πιο.
5: Ήταν
4: πιο βολική εποχή.
5: Ήταν
4: πιο καλή
5: Έλληνας
4: εποχή
5: που το έκανε. Ναι. Τώρα στο δρόμο του Λουκιανού έχουν πάει καμιά πενινταριά άνθρωποι.
4: Σωστά. Ναι.
5: Στην Ελλάδα μου. Ναι, ναι, αλήθεια το λέω αυτό. Δηλαδή ήταν ο πρώτος που χάραξε πορεία. Όλα τα πράγματα πια είναι. Είμαστε πάρα πολλοί σε όλα. Δηλαδή είναι. Και για να βγει κανείς μπροστά πρέπει να κάνει πολλά και διάφορα. Δεν υποτιμώ σίγουρα οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ γνωστοί, το αξίζουν και είναι. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς από αυτούς και πρέπει να έχεις πολλά μαζεμένα πράγματα για να τα καταφέρεις όλα αυτά. Είναι και η τύχη που παίζει ρόλο. Είναι και κανείς τι προσδοκά και πραγματικά τι θέλει να πετύχει. Εγώ όταν είδα πέρσι το Πατάρι γεμάτο όλα τα Σάββατα, γιατί έτσι ήταν, Γιώργο, από την αρχή στο τέλος, 16 Σάββατα πήγαν πάρα πολύ
4: πραγματικά
5: καλά.
4: Και αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι το... Ο κόσμος που είναι εκεί, δηλαδή βλέπεις από παιδιά, ξέρω εγώ, 20 χρονών μέχρι κάποιους, ξέρω εγώ,
5: του Λουκιανού συνομήλικους και παραπάνω μπορεί και 80. Πιάνει όλους, πιάνει ανθρώπους. Νομίζω το Πατάρι είναι για τους ανθρώπους που θέλουν μια ζεστασιά, θέλουν μια παρέα.
4: Μια παρέα.
5: Αυτό είναι. Ναι. Δεν πουλάμε κάτι, δεν είμαστε εκεί για να δείξουμε τι καλοί που είμαστε εμείς και ακούστε μας. Είμαστε εκεί για να περάσουμε όλοι πολύ καλά.
4: Έτσι είναι. Τι τραγούδι θα αφιέρωνες έτσι στους ακροατές μας, αν θέλαμε να τελειώσουμε με κάτι που να είναι πολύ ενδεικτικό από εσάς?
5: Από εμάς το τι θα παίξουμε?
4: Γενικά από σένα, ρε παιδί μου. Εσύ σαν Μαρία, τι νομίζεις? Άσε τα αυτά που έχουμε εδώ, θα το βρούμε άμα δεν είναι στη λίστα μας. Τι θα σ' άρεσε να πεις? Τι είναι αυτό που ένα τραγούδι που σε εκφράζει πολύ?
5: Πολύ καλή ερώτηση, την οποία σκεφτόμαστε και τώρα στην πρόβα ποιο να βάλουμε στα βίντεο που θα κάνουμε. Λοιπόν, για το φετινό μας πρόγραμμα, που θα έχει έτσι διάφορα ωραία τραγούδια, μπορούμε να πούμε ένα... Το μπουφετζί το βάλαμε?
4: Όχι, θα το βάλουμε.
5: Που έχει
4: όμως
5: πλάκα. Γι' αυτό,
4: είναι
5: για φέτος. Για φέτος. Άλλο ένα ρεμπέτικο χαρούμενο, αλλά επειδή μου είχε δώσει τόσο πολύ χαρά αυτό το τρίτο μέρος, ας βάλουμε αυτό. Ας πούμε ξανά ότι απόψε ξεκινάμε.
4: Ναι,
5: στο Πατάρι.
4: Ξεκινάτε απόψε και 10, καλά
5: 10
4: να πάτε.
5: Η ώρα να... θα ξεκινήσουμε 10 και μισή το πολύ. Ναι. Γιατί το πρόγραμμα είναι μεγαλούτσικο, έχει πλάκα. Ελάτε, είναι ωραία, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα και στα υπόλοιπα που κάνεις.
5: Ευχαριστούμε.
4: Γιατί κάνεις σε πολλά ωραία πράγματα.
5: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τη φιλοξενία. Πάντα είσαι πολύ γλυκός.
4: Θα είμαστε έτσι μαζί σας και με το νου, αν δεν είμαστε εκεί. Να πάτε πολύ καλά και να κλείσουμε με το Μπουφετζή, που είναι ένα τραγούδι έτσι αβανταδόρικο.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: ώρα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5.

0: 95. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
1: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει

0: 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 32 558.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες. Μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο.

0: Στη λειτουργία του εξοπλισμού σας δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: εσύ.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: οικιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καφιλιό. Ένα μου όνειρο παλιό

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Όσο θα γυρίζει η γη.
11: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
12: Η ώρα είναι 11. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
1: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματικά.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.